Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

yourself.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Αυτός ο νόμος, ο ένδια, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
6: Εσείς αν αύριο γίνεται κυβέρνηση και όπως λέτε,
5: ο ένδια θα καταργηθεί.
6: Θα καταργηθεί ο ένδια.
5: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
7: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
8: Ύστερα ακούς μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι δεν θέλαμε για να γίνει το παιδί.
9: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
7: Απολύτως.
9: Τις κάλψες.
2: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας.
10: Είσαι κομμουνιστής?
11: Όχι.
10: Είσαι αριστερός?
11: Όχι.
10: Είσαι δεξιός?
11: Όχι.
10: Είσαι κέντρο?
11: Όχι.
10: Είσαι πακ?
11: Όχι.
10: Είσαι εδώ! Τι με ρωτήσατε! Είστε αντιστασιακός! Σας ακούω, δεν σας βλέπω! Α, όχι! Είναι ο πατέρας σου!
11: Όχι!
10: Ήταν όμως ο παππούς σου!
11: Όχι!
12: Έχετε ώρα!
11: Όχι!
13: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
14: Κύριε Σεβαστάκη, η πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι και στις κύριες συντάξεις χθες λόγω μείωση του αφορολογίου του ήταν μειωμένα.
15: Όχι, υπάρχουν μειωμένα θέματα. Χρήματα. Καταρχήν,
14: να δούμε. Επίσης ήταν μειωμένα τα χρήματα του ΕΚΑΣ, γιατί το ΕΚΑΣ καλυκόπηκε.
15: Μπαίνει, αναπλαισιώνεται.
14: 150.000 άνθρωποι.
15: Αναπλαισιώνεται η βασική σύνταξη, η κατώτερη σύνταξη και θα δώσει το σύστημα.
14: Αναπλαισιώνεται.
15: Αναπλαισιώνεται,
16: βεβαίως. Θα σας εξαφανίσουμε.
17: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
18: Νάτε και τα ευχάριστα. Νάτε και τα ευχάριστα.
19: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
20: Μπουρλα! Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
21: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
22: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
23: Οδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία. Για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου, επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Και μου λέτε εσείς ότι είναι προοδευτικό να αδιαφορείτε για την πιθανότητα ενός παιδιού 18 χρονών.
1: να πάρει μια τέτοια απόφαση χωρίς να υπάρχει μια ιατρική δίκλη ασφαλείας. Αυτή είναι πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία.
3: Γιατί δεν μου αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ? Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν μου αφήνετε να σας εξηγήσω. Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, για να σας το ευκολύνω τώρα.

0: Ποιες είναι αυτές, πάλι.
1: Δεσμευτήκαμε το Σεπτέμβρη να προστατεύσουμε τις συντάξεις, τους μισθούς, αλλά και την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών.
2: Ξένος είναι.
0: Όχι, γιατί.
2: Γιατί μου τα λέει αγγλέζικα.
1: Να κάνουμε προοδευτικές τομές σε αυτόν τον τόπο.
0: Τι είπατε τώρα, ρε παιδιά.
1: Παλέψαμε σκληρά, αγνοήσαμε τις ειρήνες της υποταγής και της καταστροφής και τα βγάλαμε πέρα μόνοι μας.
3: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα.
1: Αυτό που συντελείται στη χώρα από την πλευρά της διαπλοκής και του μηδιακού συστήματος θα είναι αντικείμενο μελέτης, γιατί πρόκειται για μια διαρκή απόπειρα μιας μεταμοντέρνας μορφής πραξικοπήματος.
2: Εσείς φίλτατε υπήρξατε το θύμα του χτεσινού αφροόπτου.
1: Δεν υπάρχει νομίζω κανένας Έλληνας πολίτης που να μην έχει καταλάβει σε αυτόν τον τόπο.
4: Εδώ πέρα τα κοπρόσκυλα τρώνε χυμά.
5: Όχι κοπρόσκυλα, μην τα λες κοπρόσκυλα, δηλαδή καλή τα λες, αλλά δεν πρέπει να τα λες. Πρέπει να συνηθίσεις να μιλάς όπως όλοι μας. Όχι λοιπόν κοπρόσκυλα, λέγεται με τα ονόματά τους.
6: Go back κυρία Μέρκελ.
2: Στο λέω εγώ ο Ζήκος το λέω, θα ξεφτυλιστείς την Κυριακή.
6: Go back κυρία Σόιμπλε.
2: Πρόσεξε καλά. Θα γυλάσει μαζί σου όλη η γειτονιά και θα γυλάσουμε μαζί σου και τα σαλιγκάδια και το μαγαζί θα το κλείσουμε και θα γίνει της κακομοίρας, το λέω.
6: Go back κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
2: Είσαι άνθρωπος της κυβερνήσεως. Κατόρθωσες και τη λύωση του συνοικές σου του έσχους βλέπεις γι' αυτό.
1: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο για την δυνατότητα που μου έδωσε σε μια σειρά ευρύτερων θεμάτων που αφορούν το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.
2: Γιατί μου τσάνεις εισαφητικό, γιατί μου τσάνεις.
7: Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς που υποσχέθηκαν, εξαπάτησαν, κυβέρνησαν και κατέστρεψαν την Ελλάδα.
2: Είσαι αυτούς στο χωριό τους πνίγουμε στην Νεροκίτη για να μην χαλάσει ράτσα.
8: Αν και εγώ ήμουν σαν αυτούς που δίναν υποσχέσεις που δεν τις πραγματοποιούσαν, θα ήμουν πλήρως αναξιόπιστος.
2: Αν το χωριό τους πνίγουμε στην Νεροκίτη για να μην χαλάσει ράτσα.
8: Αν και εγώ ήμουν σαν αυτούς που δίναν υποσχέσεις που δεν τις πραγματοποιούσαν, θα ήμουν πλήρως αναξιόπιστος.
2: Άντε βρέζον μπα.
6: Και το μέρος που αφορά το χαράτσι θα το καταθέσω ως δωρεά στο ΚΕΘΕΑ.
2: Κάτσε καλά.
8: Αλλά προσέξτε κάτι τώρα, γιατί την πατήσανε. Την πατήσανε για ένα απλό λόγο. Διότι εγώ ζω στον Νίκη, αγαπητή μου Μάγδα.
9: Πάσου στα διάλο, πήγαινε να πάω.
2: Στα διάλο να πας.
10: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά.
8: Θα βρέξει λεφτά από τον ουρανό.
2: Δηλαδή θα μου φάνηκε ναι ή όχι. Όχι, δεν φάνηκε. Και ανησυχούμε κι εμείς. Τον αποθυμίσαμε, λέμε τι να γίνει κύριε Τάς.
9: Θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε το μεγάλο αγώνα για την πατρίδα μας. Θα είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τη ρότα της Ελλάδος. Δεν υπόσχομαι τίποτα που δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να υλοποιήσω.
11: Θα σας εξασφαλίσουμε. Φα, φα, φα. Σύνθημά μας είναι ένα.
9: Έτσι έχω μάθει στη ζωή μου, έτσι με έμαθε ο μεγάλος πολιτικός μου δάσκαλος. Και έτσι συνεχίζω.
12: Πάρε μια ρότα, κακομοίρη μου. Οι καλοσύνες σου θα σε φάνε. Δεν το ξέρεις ότι ο καλός καλό δεν βλέπει.
9: Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου υπέστη μια συντριπτική ήττα.
11: Να μιλήσουμε λιγάκι σοβαρά.
9: Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου υπέστη μια συντριπτική ήττα.
13: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
9: Φίλες και φίλοι, πιστέψτε με, δεν χρειάζεται πάρα πολλά αυτός ο τόπος για να πάρει τα πάνω του. Δεν χρειάζεται πάρα πολλά για να πυροδοτηθεί η ανάπτυξη.
14: Βαζελίνη άρπα κόλλα, γιατί έτσι σας αρέσει.
2: Στα διάλα. Στα διάλα.
15: Αυτό ήρθα να σου πω. Απλά με δύο λέξεις. Την Κυριακή ξοφλάς.
2: Ναι.
15: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Λοιπόν, Κυριακή ξοφλάς. Την Κυριακή ξοφλάς. Την Κυριακή ξοφλάς.
11: Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
16: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του ανδρός της.
17: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρισαλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή, να με καρατομήσει.

0: των καταναλωτών είναι αρκετή μόνο τις πρώτες δύο εβδομάδες του μήνα.
1: Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος έχει βγει, κάνει τη βόλτα του, περπατάει όλη τη λαϊκή, ελέγχει τις τιμές. Γιατί το βλέπουμε κι εμείς από πάγκο σε πάγκο, ρωτάνε, ενδιαφέρονται, αλλά το θέμα είναι ότι πλέον ο κόσμος ζορίζεται, δυσκολεύεται και δεν αγοράζει. Μένουν μόνο στην ερώτηση, ένα πράγμα που είναι να πάρουν, γυρνάνε, ξαναγυρνάνε. Καλά, είναι ευχάριστο αυτό που γυρνάνε, ελέγχουν τιμές.
0: Όπως αναφέρουν οι παραγωγοί, το μεγαλύτερο μέρος των αγορών πραγματοποιείται κατά το πρώτο 15ήμερο, όταν έχουν καταβληθεί μισθοί και συντάξεις. Στη συνέχεια, η κίνηση υποχωρεί και οι καταναλωτές περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, αναζητώντας τις πιο οικονομικές επιλογές για το καθημερινό τραπέζι.
1: Ήδη στους πάγκους των παραγωγών του Νοτίου Εύρου έχουν βγει και καινούργια προϊόντα επάνω. Εμείς προσπαθούμε οι τιμές να είναι καλές, αλλά όπως βλέπουμε ότι ο κόσμος ψωνίζει με...
2: Πάρα πολύ κόσμο, εντάξει, ψωνίζει ο κόσμος, αλλά μετρημένα. Ελπίζουμε να φύγουν τα δικά μας πράγματα και όλου του κόσμου βέβαια, γιατί αυτά είναι όλα ευπαθή και πρέπει να καταναλωθούν. Και όλα είναι φρέσκα.
0: Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές τονίζουν ότι προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν πιο προσεκτικές αγορές, ενώ εκτιμούν πως οι τιμές οι λαϊκοί παραμένουν σε λογικά επίπεδα.
3: Από όλα.
4: Από όλα. Πώς βλέπετε τις τιμές?
3: Έτσι και έτσι, καλές.
4: Στηρίζουμε τις λαϊκές αγορές?
3: Φυσικά πρέπει να τις στηρίζουμε. Σίγουρα.
5: Καρασάχα και ντομάτες.
4: Πόσες βλέπετε τις τιμές?
5: Καλές.
4: Στηρίζουμε τη λαϊκή αγορά?
5: Βεβαίως. Εφόσον γίνεται, Πέμπτη και Σάββατο τη στηρίζουμε.
6: Τα πάντα.
4: Πόσα βλέπετε τα προϊόντα στη λαϊκή?
6: Ωραία, ωραία.
4: Τιμές?
6: Καλές.
7: Ό,τι χρειαζόμουν.
4: Πώς βλέπετε τα προϊόντα και τις τιμές?
7: Ποικιλία μεγάλη και οι τιμές σχετικά στην λαϊκή είναι πιο φθηνές.
4: Προτιμάμε να στηρίζουμε τη λαϊκή και τους ντόπιους παραγωγούς.
7: Γιατί όχι?

0: κράτος. Δεν σας ενοχλεί, αύριο θα ήσασταν στην κυβέρνηση. Δεν σας ενοχλεί το ότι ένας μηχανισμός ο οποίος τροφοδοτούνταν, οι άλλοι τροφοδοτούνταν με την ΕΕΠ, παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αρχηγό της αντιπολίτευσης, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, πολίτες γενικώς, μέχρι και τις ιδιαιτέρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό δεν σας ενοχλεί, είστε πολίτης. Αύριο θα είστε στη Βουλή, σας το εύχομαι, γιατί θα είστε υποψήφια. Αυτό δεν σας ενοχλεί.
1: Κύριε Παπαχρήστου, με πάτε σε μια πτυχή.
0: Ναι. Του κράτους δικαίου.
1: Εδώ, το κράτους δικαίου.
0: Αυτό είναι.
1: Το κράτους δικαίου, όμως, επιτρέψτε μου να πω, ναι, είναι και η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.
0: Δεν έχω
1: να σας πω πολλά που έχουμε κάνει εκεί. Κράτος δικαίου είναι να απονέμεται και η σύνταξη επίσης.
2: Γι' αυτό το συγκεκριμένο.
3: Για να καταλάβετε πώς γίνονται κάποιοι υπουργοί, έτσι.
1: Θέλω να σας πω ότι φωτίζεται μία πτυχή του κράτους δικαίου και αδικείται την ολότητα της διαχείρισης του κράτους δικαίου και σε πολλούς τομείς, λοιπόν,
0: έχουμε δύο δικηγόρους εδώ.
1: Και εγώ
2: να έρθουμε. Άρα έχουμε τρεις.
0: Θα σας απαντήσω.
3: Απάντηση, όπως έχετε καταλάβει, δεν πήραμε, έτσι.

0: Κύριε Σαουλίδη, συγγνώμη, πριν πάμε στην κυρία Τζακ, με συγχωρείτε, αλλά δεν θα το περάσουμε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε εσείς, όταν ήταν πρωθυπουργός, να διαβάζει καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ξέρουμε ποια ήταν στην κυβέρνηση ακριβώς του κύριου Τσίπρα, χθες κατήγγειλε ότι έχει μπει μέσα στο γραφείο και έχει δει, λέει, τον κύριο Τσίπρα να έχει στα χέρια του και να διαβάζει καταγεγραμμένες συνομιλίες από παρακολουθήσεις. Ναι.
1: Κοιτάξτε, με αυτό το οποίο θα έπρεπε να ασχολούμαστε είναι πρώτον με τις δηλώσεις Ντίλιαν και οι οποίες
0: μέχρι σήμερα.
1: Όχι. Θα σας απαντήσω.
0: Επειδή το κράτος δικαίου και τις παρακολουθήσεις
1: δεν είναι αλλά κάρτα. Συμφωνώ μαζί σας. Θα σας απαντήσω.
0: Αν ο τότε πρωθυπουργός και τώρα πρόεδρος του κόμματός σας διάβαζα και τα γεγραμμένες παρακολουθήσεις, θέλω να το ξέρουμε. Αν είναι έτσι.
1: Θα σας απαντήσω. Ωστόσο όμως αυτό το οποίο είναι κρίσιμο σήμερα, γιατί είμαστε το 2026.
2: Θα απαντήσετε για τον κύριο Τσίπρα. Μην πείτε.
1: Δεν θα μου υποδείξετε πώς θα απαντήσω.
2: Βεβαίως. Όταν σας ρωτάμε για τον. Αν διάβαζε ο Τσίπρας προκλήσεις, θα πείτε όχι, ο Ντίλιαν.
1: Αναφερόμενο σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Ωστόσο όμως πρέπει να αναδείξουμε ότι σήμερα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν που λέει ότι εγώ πουλάω μόνο σε κράτος. Δικάστηκε στην Ελλάδα. Άρα προφανώς υπενήσεται το ελληνικό κράτος, την ελληνική κυβέρνηση και δεν υπάρχει καμία απολύτως δήλωση επ' αυτού και βεβαίως δεν υπάρχει καμία απολύτως κίνηση από την πλευρά της δικαιοσύνης, ναι. Ένα κρατούμενο. Δεύτερον, σήμερα μόλις έχει κατατεθεί αίτηση ανέρεσης της δικογραφίας από το αρχείο.
0: Κύριε Σαουλίδη,
1: και τρίτον, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, μίλησε για πολιτική δολοφονία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ νομίμων επισυνδέσεων.
0: Συγγνώμη κύριε Σαουλίδη, και ποιος σας είπε ότι οι νόμιμες επισυνδέσεις
3: από την ΕΕ.
1: Αυτό καταλάβατε κύριε Καρχημάκη.
2: Απαντήστε στον κύριο Καρχημάκη, είναι σοβαρό
1: αυτό.
0: Μισό λεπτό. Αυτό καταλάβατε. Ποιος σας είπε εσάς ότι τις νόμιμες. Κύριε Καρχημάκη, μισό λεπτό.
2: Κάνει το ρεπορτάζ αυτό.
0: Μισό λεπτό. Ποιος σας είπε εσάς ότι τις νόμιμες επισυνδέσεις επιτρέπεται να τις διαβάζει ο Πρωθυπουργός της χώρας, που το έχετε δει εσείς αυτό γραμμένο?
1: Κοιτάξτε, σύμφωνα με την νομοθεσία, όταν υπάρχουν ζητήματα όπως είναι αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ζητήματα λοιπόν πολιτικής δολοφονίας, εσείς κρίνετε ότι δεν πρέπει να λαμβάνει γνώση ο Πρωθυπουργός της χώρας.
0: Και πηγαίνετε, δηλαδή, αυτό? Εσείς αναφέρετε.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, μου κάνετε μια ερώτηση πάνω σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Εσείς που ξέρετε τι ακριβώς εννοούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μα η κυρία Κωνσταντοπούλου το ανέφερε.
0: Άρα,
1: πάνω
0: λοιπόν,
1: σε αυτά τα οποία ανέφερε.
0: Άρα παραδέχεστε
1: και εσείς,
0: λοιπόν, ότι ο Πρωθυπουργός
1: μου μεταφέρετε, σας απαντώ πάρα πολύ.
0: Άρα λοιπόν παραδέχεστε ότι.
1: Εάν εσείς θεωρείτε ότι όταν υπάρχει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, το οποίο το καταγράφει η ΕΕΠ, δεν πρέπει στη συνέχεια η ΕΕΠ να ενημερώνει τον Πρωθυπουργό.
0: Να ενημερώνει όπως θέλει να διαβάσει τις παραδείγματες.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Τι εννοείται?
1: Είμαι πάρα πολύ σαφής, κυρία Καραμήτρου. Όταν υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής δολοφονίας, θεωρείτε ότι δεν πρέπει να ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός?
4: Αφήστε, κύριε Σαουλίδη, το έχετε χάσει. Το χάσατε εντελώς το παιχνίδι.

γενικά στην Ελλάδα εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει ποτέ. Και ούτε όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα πραγματικά διοίκησαν με βάση το γνώμονα το δικαιότερο για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Το πρώτο επίσημα αναγνωρισμένο κράτος στον πλανήτη ήταν το 337 π.Χ. με την πρώτη εθνοσυνέλευση του τότε κόσμου στην Κόρινθο, όπου επίσημα αναγνωρίστηκε το κράτος της Μακεδονίας και βασιλιά Ελλάδος και πάσης Ευρώπης, γεραία Ήπειρου, το Φίλιππο Β. Εκεί έκατσαν όλα τα κληρονομικά και τα πνευματικά δικαιώματα του πλανήτη. Πάνω σε αυτό το κράτος έχει κάτσει όλος ο χρυσός, όλος ο πλούτος. Υπήρξε οποιαδήποτε άλλη χώρα τότε που σήμερα βλέπουμε, για παράδειγμα, 200 σημαίες διαφορετικές. Τι υπήρχε τότε? Που όλος ο χρυσός, όλος ο πλούτος, όλα τα κληρονομικά δικαιώματα του πλανήτη έχουν κάτσει πάνω στο κράτος της Μακεδονίας. Που ακόμα και ο ΙΕ υπογράφει πάνω σε αυτά τα κληρονομικά δικαιώματα του πλανήτη. Και όλοι στον κόσμο υπογράφουν έναντι αυτών των πνευματικών και κληρονομικών δικαιωμάτων σε όλο τον πλανήτη από τότε, από βασιλιά Φίλιππο Β. Και εμείς σε μια πολιτική μετά από 2.500 χρόνια ερχόμαστε να πούμε ότι ναι, η Βαρντάσκα, ναι, τώρα τα Σκόπια είναι Βόρεια Μακεδονία, είναι Μακεδονία.

0: Εμφανίζονταν στη Βουλή, εμφανίζονταν σε τηλεοπτικά κανάλια, σε πάνελ και έλεγαν πως τρία βαγόνια εξαφανίστηκαν.
1: Χάθηκαν και τρία βαγόνια.
2: Βαροφανείς πολιτικούς.
3: Ναι, και οι οποίοι όμως εκ των υστέρων βγήκαν και είπαν, είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα. Και νομίζω ήσασταν εσείς που βγάλατε τα βίντεο.
0: Απλά θέλω να σας ρωτήσω, μήπως έχουμε χάσει κάτι εμείς.
1: Χάθηκαν και τρία βαγόνια.
3: Πώς να εξαφανιστούν, δηλαδή πώς μπορεί το μέταλλο να εξαερωθεί έστω. Ότι ήταν μια τέτοια ισχύως έκρηξη κλπ. Που όλα τα εύθραυστα υλικά, ακόμη και τα αλουμινένια καλύματα, ακόμη και τα καθίσματα. Ακόμη...
4: Καλημέρα στα τρόλ, τα λόλ και τις λολίτες. Καλημέρα και στις ούρσουλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: δεν πιστεύω να έχετε, να νομίζετε κάποιοι ότι μας κόστησαν οι πρέσπες. Παιδιά, δεν πιστεύω. Δεν ξέρω αν ακούσαμε και χθες τον κύριο Κοτζιά. Έτσι, δεν ξέρω. Οι πρέσπες. Δεν κόστησαν οι πρέσπες. Το πατριωτικό τους καθήκον κάνανε οι άνθρωποι.
1: Για πρώτη φορά παραδέχτηκαν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Έλληνας και δεν είναι Σκοπιανός.
0: Άλλη ομάδα αλήθειας αυτή.
1: Ότι η γλώσσα τους είναι δημιούργημα του 7ου μετάξυ του αιώνα και δεν έχει τίποτα να κάνει με την αρχαία Ελλάδα και ότι ο πολιτισμός τους δεν είναι ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδος. Αυτές οι παραδοχές.
2: Αυτό κόστησε πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κοτζιά.
1: Τίποτα δεν κόστησε. Δεν είναι καθόλου σωστό.
2: Ακόμα και σήμερα το συζητάνε και γενικά την ονομασία Βόρεια Μακεδονία.
1: Δεν είναι καθόλου σωστό.
2: Σε πολλές περιοχές θεωρούν ότι.
0: Μα πώς δεν κόστησε και πώς κόστησε. Καλά, δεν βλέπετε τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Δεν είπε ο δημοσκόπος, ποιο είναι και πήρε εσείς. Αν μας φάει ακόμα λίγο κόντρα, λέει ο Ανδρουλάκης, δημοσκόπος. Βγήκε εκεί, είπε, αν μας φάει ακόμα λίγο κόντρα ο Ανδρουλάκης, να δείτε πού θα τον ρίξουμε. Έτσι ακριβώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις.
1: Κατά τη γνώμη σας, τη συμβολή.
0: Επενεύει η δικαιοσύνη πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί να επενδύει.
1: Ατυχείς χειρισμούς κλπ. Δεν είναι καμιά μεγάλη ήττα από το 34 στο 32. Η μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ δεν προήλθε από το κυβερνητικό του έργο ούτε από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτός είναι ένας μύθος που του καλλιεργούν και ΣΥΡΙΖΑ. Περίοδο 19-20.
0: Καλημέρα κύριε Κοτζιά, στην ομάδα αλήθειας νούμερο 2.

Καλημέρα, καλημέρα από την πραγματική Μακεδονία, από την πρωτεύουσά της, από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Των Αγίων Πάντων είναι σήμερα, 7 Ιουνίου, Αγία Ζηναίδος Θαυματουργού, Αγίου Παναγία Κεφαλινίας, Οσίας Βαστιανής Θαυματουργού, και επειδή είναι των Αγίων Πάντων, γιορτάζουν πάρα πολύ, γιορτάζουν σχεδόν οι πάντες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα.

0: Σαν σήμερα είχαμε πάρα πολλά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει και είναι σημαντικότατα και στα οποία θα επισέλθουμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων όμως. Μετά τις διαφημίσεις, είπα κάτι άλλο, τι είπα, ειδήσεις είπα, διαφημίσεις, πάμε διαφημίσεις.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30, μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα

0: Στο κέντρο της πόλης μας, νέο κτέο Auto Vision, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360.
2: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Προσφορά. Κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
4: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
0: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Μια ζωή προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Μια ζωή προβλήματα στα ανατολικά της Μεσογείου. Σαν σήμερα εν έτη 1099 ξεκίνησε η πολιορκία της Ιερουσαλήμ κατά την πρώτη σταυροφορία. Ήταν μία από τις πιο αιματηρές φάσεις της μεσαιωνικής σύγκρουσης ανάμεσα στη χριστιανοσύνη και το Ισλάμ. Η μάχη για την Ιερή Πόλη συνεχίζεται. Σαν σήμερα εν έτη 1753 ιδρύθηκε το Βρετανικό Μουσείο, το αρχαιότερο δημόσιο μουσείο στον κόσμο. Το μουσείο που επιδεικνύει στους τουρίστες της Αγγλίας κλεμμένα, όπως αυτά του Έλγιν από την Ελλάδα. Νόμιζα ότι οι πολιτισμένοι λαοί επιδεικνύουν τον δικό τους πολιτισμό, όχι τον άλλον.

Σαν χθες βράδυ, σήμερα πρωί, εν έτη 1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπόλησε, έτσι, νύχτα έκτης προς ξημερώματα 7 στην αυαρχίδα του Καρά Αλή στοιχείο. Σκοτώθηκε ο Τούρκος Ναύαρχος. Πάνω από 1000 αξιωματικοί και στρατιώτες που βρίσκονταν στο πλοίο και γιόρταζαν Ραμαζάνι. Ήταν το μεγαλύτερο ίσως σαμποτάζ στην Επανάσταση και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με τα μέσα εκείνης της εποχής, με τους μπουρλοτιέριδες και τα μπουρλότα. Για να έρθει το σήμερα και να φτάσουμε στο μπουρλότο, πια ο νου μπουρλότο της Νοταρά. Αυτά γινόταν στο Αιγαίο τα νησιά εκείνη την εποχή. Και μέσα στο φτερό παλάστρι μου. Ένα χρόνο νωρίτερα, 1821, είχαμε τη μάχη στο Δρακατσάνι, μαύρη μέρα με την ήττα του Ιερού Λόχου για την ελληνική ιστορία. Από τις υπέρτερες δυνάμεις των Οθωμανών έγραψε η ιστορία. Και έτσι έπεσε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα συνελήφθη και φυλακίστηκε στην Αυστρία. Για να πάμε στο 1907, μια άλλη μαύρη ημέρα. Απαγχωνίστηκε ο Σαράντος Αγαπινός από κομιτατζίδες, δηλαδή ο καπετάν Άγρας. Ένας από τους πιο θρηλυκούς και σπουδαίους μακεδονομάχους του αγώνα για τη Μακεδονία. Συγκλονίστηκε ο ελληνισμός. Και ο καπετάν Άγρας καθιερώθηκε ως σύμβολο ανδρείας και πατριωτισμού. Το 1942, στα πιο πρόσφατα μπορούμε να πούμε έτσι γεγονότα, έληξε με την αμερικανική νίκη η μάχη του Μίντου Γοέι. Την έχουμε δει σε κινηματογραφική ταινία. Ειρηνικός ωκεανός, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. 4 ιαπωνικά αεροπλανοφόρα κατέστρεψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανέτρεψαν την κυριαρχία της Ιαπωνίας στη θάλασσα.

Αυτά μεταξύ των άλλων έγραψε η πένα της ιστορίας. Αυτά. Προσπαθώ να βρω τα σημαντικότερα γεγονότα. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο από την Κοζάνη. Νίκο, αποφεύγω για θανάτους και γεννήσεις, γιατί θα πρέπει να πούμε πάρα πολλούς και έρχομαι μόνο σε γεγονότα τα οποία την ιστορική μνήμη πρέπει να διαπωθεί.

Πάμε να συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο Μετρόπολης 95,5. Τα μηνύματά σας, κουρσάρος, ΜΑΚ διαδικτυακά.

0: χρόνια στεφ...
1: Θα έχουμε λίγες βροχούλες να σας πω σήμερα, ιδιαίτερα στον κορμό της Πίνδου ένθεν και εκείθεν θα πιάσει και τα ορεινά της Πελοποννήσου και ολόκληρης της στερεάς Ελλάδας και ιδιαίτερα το βόρειο κομμάτι της χώρας μεσημέρι και απόγευμα. Καλού κακού μαζέψτε τέντες για κανένα μπουρίνι εσείς που είστε κοντά σε θαλασσινές περιοχές, παρότι οι άνεμοι, όπως τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης, δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ πουθενά και θα είναι βοριάδες τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο. Με θερμοκρασίες πάρα πολύ καλές, το μεσημέρι εδώ στην Βόρεια Ελλάδα θα πιάσουν και τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα σε περιοχές Ερών και Δράμας. Τριαντάρια θα έχουμε πάνω στον Εύρο. Γύρω στους 32 θα έχει ο κάμπος της Θεσσαλίας, 30 θα έχει η Ιγουμενίτσα, τόσο θα έχουν και τα νησιά του Ιωνίου, για να περάσουμε στα νησιά του Αιγαίου που θα έχουν μέχρι και 31 με 32 ενδεχομένως βαθμούς Κελσίου, Ρόδος, Καστελόριζο και πάνω κάτω τόσο γύρω στο 3. Και στην Κρήτη 31 βαθμούς θα έχει η Πάτρα, γύρω στους 32 με 33 θα έχουμε στην πρωτεύουσα, 31 στη Θήβα, 32 στο Μεσολόγγι. Ο Βόλος θα έχει 32 βαθμούς σε Κελσίου, όσο δηλαδή πάνω κάτω και η πρωτεύουσά μας. Αν μπορούμε να πούμε οι 30 βαθμούς στις Κυκλάδες θα είναι πιο, έτσι θα έχει πιο δροσιά από ότι στα Δωδεκάνησα, δεν νομίζω, ένας με δύο βαθμοί θα είναι αυτή η διαφορά. Χαίρετε, τώρα ξεπλέμε. Εδώ για τη Θεσσαλονίκη το πρωί η θερμοκρασία ήταν 23 βαθμούς Κελσίου, 5,5 ώρα ακριβώς στον Φίνικα, ενώ εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα ήτανε 22. 24 όπως με ενημερώσανε ήτανε στην περιοχή του Ευόσμου πριν από γύρω στις 6 παρά 10. Μην τηλεφωνείτε, αν θέλετε περιμένετε να βγείτε στη γραμματεία να σας απαντήσουν εκεί, γιατί δεν έχουμε τηλεφωνικές γράμμες. Η θερμοκρασία στην πόλη εδώ θα πιάσει και τους 32, ενδεχομένως 33, δεν ξέρω, 32 βαθμούς πάντως, ένα σιγουράκι είναι αυτό το μεσημέρι γύρω στις 4 η ώρα. Και δεν θα έχουμε, τουλάχιστον όπως δείχνει ο χάρτης βροχές στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι, έτσι. Εγώ σε γέννησα. Στη Λευκοσία ήλιος, θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου, 27 είναι τώρα. Στο Αργυρόκαστο 30 βαθμοί Κελσίου και εκεί η ηλιοφάνεια ρίχνει συννεφιά το πρωινό. Θα φύγει. Στο μοναστήρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι. Παντού ηλιοφάνεια, αύριο θα σημειώσει μια μικρή πτώση 1 με 2 βαθμών Κελσίου. Αυτή την πόλη την οποία συνήθως δείχνει μετά την ηλιοφάνεια να έχει προς το απόγευμα συννεφιά και βροχές τον τελευταίο καιρό είναι η Φλόρινα, που η θερμοκρασία το πρωί ήταν 20 βαθμοί Κελσίου και θα πιάσει τους 27 με 28 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι. Τα ίδια αύριο με περισσότερες βροχές την Τρίτη. Ίδιες θερμοκρασίες και την Τετάρτη. Σταθερή θερμοκρασία γύρω στους 27 με 28 βαθμούς το μεσημέρι στη Φλόρινα και 15 το πρωί. Έτσι να ακούμε και κάποια τραγούδια τα οποία το ξέρω μας αρέσουν και τα μεταδίδουμε και εμείς. Και από ό,τι ξέρω αρέσουν και εσάς, τουλάχιστον ανάλογα με τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Ο Αναστάσιος ο Καζαντζίδης, καλημέρα εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη και σε όλους τους Έλληνες και πανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, φίλε Κουρσάρη, από τη μία Αμερικάνος ηθοποιός, δίδυμος και ψεύτης στο επάγγελμα και από την άλλη ο Κούλης πρωθυπουργός της χώρας μας, δεν υπάρχει σωτηρία σε όλο τον κόσμο, με αυτούς τους δύο πρέπει να φύγουμε ολοταχώς για να σωθεί ο πλανήτης, να φύγουνε μάλλον. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Τάσο Λεβέντη.
2: Ξεχάσε τη λεβεντιά σου και με άλλο.
1: Ο φίλος μου Γιώργος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό στην εργασία και σήμερα για το μεροκάματο που είναι πλέον με τους 4 τροχούς μικρό. Καλημέρα στους οδηγούς τάξη και στην Κοζάνη και παντού όπου μας ακούνε. Πώς να πω, μας ακούνε αναγής ή επιγής. Επιγής μάλλον. Με ήττα, επιγής, όχι πηγή. Επιγής. Ο Ανέστης από την Καλαμαριά είναι μαζί μας, είναι εδώ. Ο Τόμι από τα Ιωάννινα, καλημέρα Τόμι. Η φίλη μας η Ζηνοβία, η Ελευθεριάδου, με την καλημέρα της. Το χθες έφυγε, συνόδευσέ το με ευχαριστίες. Το σήμερα είναι μπροστά σου, ζήσε το σαν στιγμή της αιωνιότητας. Το αύριο δεν ήρθε ακόμη, περίμενε με ελπίδες. Καλημέρα Ζηνοβία. Από τα Μουντανιά ο φίλος μας ο Γιώργος, την δική του καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Φωτιάδη, να στείλω εδώ στην Θεσσαλονίκη με ευχές για το καλύτερο. Ο Αναστάσιος ο Χατζήλας, καλημέρα αδερφέ Απόστολε, να γιάσει το στόμα σου. Καλή εκπομπή από την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. Καλημέρα και στην Ουρανούπολη. Διαβάζω μηνύματα που στέλνετε στο Κουρσάρος ΜΑΚ. Όπως ο φίλος μου Ανέστης από την Καλαμαριά, που μου λέει: Αποστόλη, ξεκίνησαν να κάνουν κάποιους δρόμους, να τους κάβουν προς το παρόν. Έτσι έχω δει Αδαμαντίου Κοραή, από τη Μαρμαρά και έπειτα. Για να δούμε τι θα γίνει με εκείνον τον χειρότερο στην Ελλάδα δρόμο, ακόμη και από χωριά, με τρεις διαφορετικούς δημάρχους, έτσι. Εκ των οποίων ο ένας είναι και φίλος μου. Μια ζωή γκρεμίζεις. Με εκείνον τον απαράδεκτο δρόμο μπροστά από τη Μίκρα, εκεί που γίνεται το μετρό. Και τώρα μετά ο κύριος Ταχιάος ξεκίνησε από πέρσι το καλοκαίρι, θα παραδεινόταν. Σας είχα πει τότε καλοκαίρι, είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε ημερομηνία καλοκαιριού, δεν είπε χρονολογία, είπε καλοκαίρι. Εντάξει, ήταν καλοκαίρι του 2025, θα παραδοθεί 2026. Δηλαδή τώρα τι θα κάνουμε, κάτσουμε να το κάνουμε θέμα, αφού εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα και στη Θεσσαλονίκη, οι βάρκες είναι χωρίς πανιά, δεν το ξέρουμε. Από την Αθήνα, από ζωγράφο, ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: Η αρχή της εκπομπής είναι πάντοτε εκπληκτική, γι' αυτό ξύπνησα σήμερα από τις 6 και 10. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα στην περιοχή ζωγράφου στην Αθήνα. Σε όλους τους φίλους που μας ακούνε εκεί. Και σε εκείνον τον δρόμο, το μεγάλο που πίνουμε καφέ, πώς λέγεται, στα Ηλίσια, πώς είναι ο δρόμος, δεν τον ξέχασα. Μάρκα χωρίς πανιά, μακριά απ' τη στεριά. Από την Πάτρα ο Γιάννης ο Καλίτσης, καλημέρα ραδιοφωνική φίλη μου, Απόστολε φίλη μου, καλημέρα. Ένας λαός που δεν μαθαίνει από την ιστορία του και στηρίζεται στους συμμάχους του είναι ένας λαός υπόδουλος ελεγχόμενος. Ο πατριώτης δεν ανήκει σε ιδεολογία, θρησκεία, κόμματα. Ο πατριώτης το αποδεικνύει με πράξεις και όχι με φωνές και με τα ραντατζούμ. Ο πατριώτης υπερασπίζει την πατρίδα σε κάθε κατακτητή, είτε είναι εισβολέας, είτε καταπατά το σύνταγμα και τις ελευθερίες του λαού. Ο πατριώτης δεν είναι αυτός που συμμετέχει σε μπαζάρια, ελευθερία, δημοκρατία, την ιστορία, την εδαφική κυριαρχία της πατρίδας του. Ο πατριώτης δεν είναι αυτός που φορά κουκούλα ή φορά κουστούμι ή στολή ή ράσο. Συμπέρασμα, ποια είναι η σφραγίδα της απελευθέρωσης? Να μην τρέπεσαι πια μπροστά στον εαυτό σου και κατά τα λεγόμενα αθάνατα λόγια του Όμηρου, εις Ιωνός Άριστος αμήνεστε περί πάτρης. Αυτό το ξέχασαν κάποιοι που κυβερνάνε, φίλε Γιάννη Καλίτση. Δεν αμήνονται για την πάτρη, για την πατρίδα δηλαδή. Αμήνονται για την για την πάρτη τους, έτσι. Άλλαξε το ταφ με το ρο. Ο φίλος μου Ιδωμενέας ο Θεοδωρογλάκης, καλημέρα φίλε μου Κουρσάρε, τι τσαρλατάν είναι ρε φίλε, αλλά και πόσο και λοιπά είναι αυτοί που τους ξαναπιστεύουν. Ο Αλέκος ξεπούλησε τη Μακεδονία και το παίζει σωτήρας. Αυτοί είναι οι σωτήρες, ο Σπύρος, ο Αλέκος. Από αυτούς περιμένει πάρα πολύ κόσμος να σωθεί η Ελλάδα, γι' αυτό η τράτα παραμένει κουρελού.

Έχουμε σπουδαία ειδησιογραφία, παιδιά, σήμερα. Σήμερα θα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή, έναν από τους νομικούς μας, έτσι, το φίλο μου, τον καλό μου φίλο, τον Δημήτρη από την Κατερίνη. Και θα έχουμε 8 η ώρα, θα έχουμε Θεοφάνη Μαλκίδη για να μας πει πώς κατάφεραν και του εξαφάνισαν και τον κράτησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Την εβδομάδα που πήγε εκεί μνήμη και αγώνας και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε ολόκληρο τον πλανήτη για τα δίκαια του μικρασιατικού ελληνισμού και για την ποντιακή γενοκτονία. Ξαφνικά θα μας τα πει αυτά ο Θεοφάνης από την Αλεξανδρούπολη, θα μας πει πώς ακριβώς ήταν σαν να μην είχε πάει στην Αμερική, σαν να μην υπήρχε και δεν μπορούσε να φύγει. Να πω λοιπόν στους Έλληνες, αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε στην διπλωματία και στο πρακτορυλίκι, ότι έτσι κάποιοι λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενδεχομένως να είναι και Τούρκοι. Εντάξει, αλλά και εμείς εδώ που τα λέμε είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε τυχαίοι και έχουμε και ένα λόμπι εκεί το οποίο κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Γιατί αυτή, κυρίες και κύριοι, η γη έχει φωνή, Σκουλάς, Παρχαρίδης, Αγέρης.

0: μάτια και παλιές σκιές.
1: Τα υπόλοιπα μηνύματά σας να μου επιτρέψετε να τα διαβάσω, παιδιά, λίγο αργότερα. Έρχονται συνεχώς.
0: Σαν αβαγός.
1: Και βλέποντας την ειδησιογραφία, να επαναλάβω, να πω, να ξαναφωνάξω ότι οι Τούρκοι λένε ότι όχι, εργαζόμαστε, λέει, για την γαλάζια πατρίδα. Έτσι, τα νερά του Αιγαίου ποτέ δεν ήταν ήρεμα, λόγω του χειρότερου γείτονα που μπορεί να έχει η οποιαδήποτε χώρα. Ένα από τα πιο ωραία μέρη της γης, η πατρίδα μας, βρίσκεται σε κακή γειτονιά. Μας εμποφθαλμιούν οι γείτονες με προεξέχουσα την διπλωματία της παρανοϊκής πολιτικής. Ανατολικά, που ωραίγεται, οραματίζεται, Οθωμανικές Αυτοκρατορίες και γαλάζιες πατρίδες, αλλά την έσφιξαν όλοι οι λαοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα τελευταία, γιατί τα ερντογανικά και όχι μόνο μυαλά και αυτά των γκρίζων λύκων πήραν πολύ αέρα.
0: Σαν κεραυνό, σαν αστράπη.
1: Και ως Ελλάδα ελέγχουμε τους θαλάσσιους δρόμους μας, έτσι, όχι από στενά, όχι από στενά. Από πλάτος και φάρδος του εδάφους μας, γιατί και η θάλασσα έδαφος είναι, και έχουμε και όπλα τώρα για να αμυνθούμε. Και όχι μόνο να αμυνθούμε, αλλά να προχωρήσουμε και πιο πέρα, αν θελήσουμε. Και έχουμε και φυσικό και ορυκτό πλούτο ανεκμετάλλευτο. Και έχουμε και ατζέντες επιτροπής της πραγματικότητας. Γιατί αυτή η χώρα, έτσι, βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής. Ελέγχουμε θαλάσσιους, εμπορικούς και στρατιωτικούς δρόμους. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και την ΑΟΣ που μας ανήκει. Τα ενεργειακά μας κοιτάσματα.
0: Λάμψη, κρύφη, πιές, φαρμακή, πιές, πάλι...
1: Και ανεχόμαστε τις αναθεωρητικές πολιτικές γειτόνων, Σκόπια, να βάλω και το ράμα μέσα. Που εάν δεν υπήρχε η Ελλάδα, δεν θα είχαν να φάνε και θα ζούσαν ακόμα μέσα σε απολυταρχικά καθεστώτα.
0: Αυτή η γη έχει φωνή.
1: Αλλά με τις διαδηλώσεις που γίνονται και στην Αλβανία και με τη φτώχεια που υπάρχει στην Τουρκία και με αυτά που είναι τα γραφόμενα της ιστορίας για τα Σκόπια, θα αλλάξουν τα πάντα, κυρίες και κύριοι, γιατί οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι δεν μπορεί να αισθάνονται Μακεδόνες των Σκοπίων. Η γλώσσα είναι βουλγαρική, αλλιώς δεν υπογράφουν, αν δεν το δεχτούν αυτό οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι, για να μπάσουν τους Σκοπιανούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τα Σκόπια είναι όπως είναι σήμερα, όταν μπουν, εάν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρελθόν πέρασε. Κάποιοι γείτονες έχουν μείνει στο παρελθόν, δηλαδή αρκετά πίσω. Και μόνο που θέλουν να παραχαράξουν σύνορα, δείχνει το γεγονός, εσωτερικά προβλήματα που έχουν και εσωτερικά αδιέξοδα. Τι να πούμε για τους ανατολίτες, από ανατολικά δηλαδή, που καταπατάνε το διεθνές δίκαιο, τις διεθνές συνθήκες, διεκδικούν αυθαίρετα τυχοδιοκτικά, και όσο η Ελλάδα δυναμώνει στρατιωτικά, βλέπουν το αδιέξοδό τους να μεγαλώνει, γιατί αν έρθει κακιά στιγμή, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον όλεθρο που θα βιώσουν.
0: Κρήτη και πόρτος δυο καημοί.
1: Και να σημειώσω κάτι πολύ σημαντικό, ότι η επιθετικότητα διακρίνει αυταρχικά καθεστώτα. Προβληματικές κυβερνήσεις που για να ξεπεράσει ο λαός τη φτώχεια και τη μιζέρια στην οποία τον ρίξανε, ανακαλύπτουν εχθρούς και προβοκάρουν καταστάσεις. Σε γειτονιά τέτοιων τύπων βρισκόμαστε, δυστυχώς.

Και βρισκόμαστε σε έναν κόσμο, σε έναν κόσμο, σε έναν πλανήτη που τα στοιχεία λένε ότι το 67% των ανθρώπων του κόσμου επιβιώνει με λιγότερα από 3 ευρώ την ημέρα. Διότι υπάρχουν στον κόσμο πολλά λαμόγια και πολλοί φαγανοί. Όταν το 1/4 στον κόσμο ζει υποκαθεστώς απόλυτης φτώχειας, και στην Ελλάδα και στην πατρίδα μας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πια, ποιος να το πίστευε, έχουμε όλο και περισσότερους νεόφτωχους.

Έχει φωνή αυτή η γη και έχει φωνή και η γη από την οποία γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ από την Μακεδονία, από την Ελλάδα. Εδώ Μακεδονία, εθνική μας κληρονομιά. Μακεδονία του Φιλίππου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι αρχαίοι μόν πρόγονοι δημιούργησαν τη Μακεδονία, τη Δημοκρατία, την Ελλάδα και κάποιοι εκ των τωρινών το διαπραγματεύτηκαν. Χωρίς κανένα ηθικό και νομικό δικαίωμα. Αλλά τι εμπιστοσύνη να έχεις σε αυτούς που κάνανε το όχι ναι και το εκμεταλλεύτηκαν και το εκμεταλλεύονται ακόμη και σε δηλώσεις τους αυτοί που κυβερνάνε σήμερα. Και ετοιμάζονται, εδώ μεγάλο ερωτηματικό, με κάποιους άλλους να κυβερνήσουν και αύριο. Και το θέμα είναι ποιοι θα είναι αυτοί οι κάποιοι. Αυτοί που αλλάξανε την ιστορία και θέλουν να αλλάξουν την εθνική μας κληρονομιά, αυτοί που θα συμφωνήσουν για πρέσπες του Αιγαίου. Είπαμε στις θεατρικές παραστάσεις το παιχνίδι παίζεται πίσω από τις κουρτίνες. Γιατί δεν αντιδρούν οι κυβερνώντες? Γιατί η εθνική μας κληρονομιά απέκτησε ραγάδα μέσω κυβερνήσεων?

0: Των Αγίων Πάντων σήμερα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Μηνύματα Κουρσάρος Μακ διαδικτυακά στο Messenger.
1: Άιτεν στην περίστερα πάει να ξημέρωση.
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Μιχάλη τον Κατσαρό, ο οποίος λέει καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Ο Μιχάλης από τη Χίο. Ο Τάσος ο Καρλίτο, ο καλός μου φίλος από την Καλαμαριά. Καλημέρα Απόστολε, καλή εκπομπή, καλημέρα και στη μαμά σου Τάσο. Σήμερα σε ρυθμό αγώνα η Φεράρι θα κάνει το μπαμ και βλέπω την πρώτη νίκη του Χάμιλτον. Για να δούμε Τάσο, το παρακολούθησα και εγώ, θα τα πούμε αυτά στο τέλος της εκπομπής. Αδερφέ Αναστάσια από το περιβόλι της Παναγιάς. Καλημέρα λέει από το περιβόλι της Παναγιάς μας. Καλή ευλογημένη Κυριακή των Αγίων Πάντων. Καλή δύναμη Αποστόλη. Καλή εκπομπή. Να σε καλά αδερφέ Αναστάσια. Η καλημέρα του καλού μου φίλου του Μάκη του Κούρτογλου από την περιοχή της Βούλγαρη. Καλημέρα σας, πέστε μου όλο αυτό που βιώνουμε και για τον Τσίπρα δηλαδή, για να καταλάβω και εγώ τι ακριβώς είναι και τον έχουν στο 15%. Δηλαδή αυτό που βιώσαμε ξεχάστηκε, αυτοί οι δημοσκόποι για τόσο τραχανοπλακιώτες μας έχουν έλεος. Αυτοί μας έχουν ή αυτοί που τους πληρώνουν Μάκη? Ή και οι δυο μαζί. Ο φίλος μου ο Τάσος ο Σεκιούρ. Καλημέρα. Οι πολιτικάντιδες που ακούνε την εκπομπή θα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που ο λαός δεν θέλει ούτε το όνομά τους να ακούσει. Όχι όλος ο λαός Τάσο, κάποιοι πάλι θα τους ξαναψηφίσουν. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι οι παθογένειές μας. Οι ιδεολογικές παθογένειες που δεν έχουν τελειωμό. Και τους εκμεταλλεύονται αυτοί που λένε ότι είναι ιδεολόγοι, αλλά από ιδεολογία μηδέν. Είδες την ιδεολογία της αριστεράς με αυτούς που κυβέρνησαν οι αριστεροί. Είδες και την ιδεολογία της δεξιάς με αυτούς που κυβερνάνε οι πολύ κοσμικοί.

Από τη Λάρισα ο φίλος μου ο Γιώργος, τη δική του καλημέρα, και από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιάννης. Ο άλλος ο Γιάννης από το Μανχάιμ και σήμερα είναι εδώ, είναι μαζί μας, και ο Δημητράκης από το Λίντς. Καλημέρα σου, Γιωρίκανα, ο Καπνοχώρια, στην Κοζάνη Μερία, απέναντι από τα κλειστά εργοστάσια πλέον του Αγίου Δημητρίου. Και πήγαινε ο πατέρας μου και τραγουδούσε μαζί με το Σιμούλ. Το Αμαρατίδη. Έγραφε τα τραγούδια ο πατέρας μου. Μετά την δουλειά του, έτσι, μετά τον ΟΤΕ, πήγαινε με το Σιμούλ. Ελέπαν και το καπάκια στην Κεμεντζέν.

Ξημέρωση, να πάμε στην Κρήτη, να πάμε στα Χανιά, να πάμε στο φίλο μου τον καλό, το Σύφη, βάλε λέει και ένα κριτικό. Αν είναι δυνατό ρε, εσύ, να μην βάλω κριτικό. Ξάδερφια είμαστε.

Η φίλη μου η Μαρία από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αποστόλης, ακούω μόνο ένα μήνα, αλλά έγινες φίλος, λες και είμαστε μαζί, λες και πίνουμε καφεδάκι μαζί. Να είσαι καλά, Μαρία.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Διαβάσω το μήνυμά σας, έτσι. Καλέ μου φίλε Πασχάλη από την Κοζάνη. Άλλαξε το λίγο να το διαβάσω, αν θέλεις.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Μετρόπολης
13: 95,5. Η ομάδα σου.
14: Αυτός ο νόμος, ο ένθια, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του υποτίθεται για μία ή δύο, ένα ή δύο χρόνια χαρατιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
15: Δεν είμαι φαϊ άνθρωποι των λόγων. Είμαι φαϊ άνθρωποι των έργων.
16: Στα διάλα, στα διάλα.
17: Lay face down on the desert sand, clutching his six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an ounce of lead. But a spark still burns.
1: Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στη μακρινή χώρα που είναι φίλοι μας, αλλά δεν είναι Έλληνες, έτσι. Προσπαθώ να βρω ένα τραγούδι και από την Ανατολική Μεσόγειο για να το στείλω στους άλλους φίλους οι οποίοι μας ακούνε και είναι οι φίλοι αλλά δεν είναι Έλληνες. Απλώς όλοι αυτοί μαζί με πάρα πολλούς Βαλκάνιους οι οποίοι παίρνουν χρήματα σαν δάνεια και έχουν χρυσή βίζα από τουρκικές τράπεζες έρχονται και αγοράζουν την Ελλάδα, έτσι. Και αγοράζουν την Ελλάδα γιατί όπως είπε και ο Χόκινς.
18: Όπως είπε και ο Χόκινς. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
1: Έτσι ακριβώς. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ και ένας ήλιος που έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα, όσο και αν δουλεύει, δεν τον βλέπω να γυρίζει από αυτήν την μορφή και με αυτή την κομματική έννοια. Διότι όταν έχεις ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε κιόλας κάποτε, πρέπει να έχεις και την έγνοια του λαού και να μην έχεις άγνοια λόγου.

Εμείς όμως παραμένουμε εμείς και προσπαθούμε να είμαστε, ακολουθούμε πάντως την παράδοση και όχι μόνο στα εθνικά θέματα. Σεβόμενη λοιπόν την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των προϊόντων μας. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννητσών. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Σπάικο. Με 100% ελληνικό γάλα και με προϊόντα μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Μιλάμε για το τυροκομείο Πάικο, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννητσών Έδεσας. Τυροκομείο Πάικο, τυροκομικά Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννητσών Έδεσας, όπως τότε γεύσης από τα παλιά, παραδοσιακές. Με την καθημερινότητα της τυρόπιτας, της πανακόπιτας, της πρασόπιτας, της κολοκυθόπιτας, της ταχυνόπιτας, με το πενιρλί διαφόρων γεύσεων, με κουρού, με πυροσκή, με παπάς μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, Χαριλάου Θεσσαλονίκης, συνεχίζουμε και σήμερα, μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τις καθημερινές, τη γεύση του καφέ μας, από το κατάστημά μας. Τα πάντα παραδοσιακά, το παραδοσιακό τσουρέκι μας, το τσουρέκι με το κάστανο, το τσουρέκι με τη σοκολάτα, τα διάφορα παραδοσιακά βουτήματα από το Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Έτσι, εμείς λοιπόν είμαστε εμείς, αλλά από όλους μας, από αυτόν τον τόπο και από αυτούς που κυβερνάνε και από αυτούς που τους ψηφίζουν για να κυβερνήσουν, παιδιά, κάτι λείπει. Κάτι λείπει. Θα πρέπει κάποια στιγμή να βρούμε αυτό που λείπει. Τελικά ποιος πυρπόλησε το τουρκικό σκάφος στη Μαύρη Θάλασσα, το Ψαροκάικο, με ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες? Ποιος στη Μαύρη Θάλασσα, ποιος? Θα μάθουμε, ποιος να το ξέρει.

Οι Τούρκοι θα τα μάθετε, πιστεύω σήμερα ιδιαίτερα, ότι μετά τη γαλάζια πατρίδα το ρίξαν και στην πράσινη. Μιλάνε για πράσινη πατρίδα και ξέρετε τι λένε τα μέσα τους, ότι θα υπάρξει, λέει, δολιοφθορά κατά της πράσινης πατρίδας. Τι εννοούν? Εννοούν ότι ΕΙΠ και Μοσάντ θα κάψουν τουρκικά δάση. Θυμάστε κάποτε τι έλεγε ένας Έλληνας αξιωματικός για ποιους καίνε τα ελληνικά δάση, τα πράσινα, τα ελληνικά, το θυμάστε? Λένε κι άλλα οι Τούρκοι, λένε διάφορα, λένε ότι οι Ισραηλινοί είναι αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν ήδη, έτσι, τη σύγκρουση με την Τουρκία. Το λένε και οι Ισραηλινοί αυτό, γιατί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα, έτσι, σε έναν ανώτερο αξιωματούχο, όπως στην ειδησιογραφία μεταφέρθηκε, χωρίς να τον κατονομάσει, λέγοντας σε όσους ονειρεύονται να χτίσουν αυτοκρατορίες και να ελέγχουν τα εδάφη μας, θα τους πω, δεν θα συμβεί, μην το σκέπτεστε καν. Και οι αναλύσεις, οι αναλυτές που τα αναλύουν όλα αυτά για να προβλέψουν την επόμενη μέρα, λένε ότι τα σχόλια του Νετανιάχου απευθύνονται στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Γιατί υπάρχει, ειλικρινά, το ξέρουμε όλοι μας πλέον, μια κλιμάκωση της διαμάχης μεταξύ Άγκυρας και Ιερουσαλήμ, με τους Τούρκους να ονειρεύονται τα πάντα, μέχρι και ότι η Κύπρος είναι δική τους, η Ιερουσαλήμ είναι δική τους, το Αιγαίο είναι δικό τους. Αλλά στο τέλος θα καταλάβουν ότι και ο κακός καιρός δικός τους είναι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αργύρη, στην Κοζάνη. Αργύρη, τα είπαμε αυτά. Είπαμε ότι οι Τούρκοι σκέπτονται. Τώρα συνεχίζουν πάλι. Μίλησαν εκεί που είπαν θα μεταφέρουν αυτό το όραμα της γαλάζιας πατρίδας ανατολικότερα των εποχών, δηλαδή κατά το φθινόπωρο. Τώρα είναι ότι προετοιμαζόμαστε, λέει, κανονικά, σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτε. Είχαμε και μια συνάντηση των Αλφα Γεα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ. Πήραν αποφάσεις για την Τουρκία, δεν πρόκειται να τα μάθουμε εμείς αυτά. Και είχαμε και μια επίσημη διαμαρτυρία Ελλάδας σε Γαλλία για τη συμφωνία της Μπαϊκάρ, είναι Σαφράν Μπαϊκάρ, αν θυμάμαι καλά. Είναι αυτή η στρατηγική συνεργασία μεταξύ των φίλων Γάλλων, Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία, της εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών άμυνας δηλαδή, και του τουρκικού κατασκευαστή drones, η οποία θα ενσωματώσει, προσέξτε, τα ηλεκτροοπτικά συστήματα σε μία επανδρομένα αεροσκάφη Bayraktar, και αυτό που το διάβασα, κάπου το διάβασα σε μια εφημερίδα. Η ελληνική εφημερίδα. Και τι είναι αυτή η συμφωνία? Τι είναι? Άμα γίνει μια μάχη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αν δούμε σε εμπόλεμη κατάσταση, τι κάνουν οι Γάλλοι? Δίνουν δυνατότητα επιτήρησης, αναγνώρισης και στόχευσης αυτού που λέμε ΤΑΦΒ2. Και ο νοό νοήτο περί μακρών φιλίες και πάει λέγοντας. Καλημέρα στους Έλληνες καραβοκύριδες που μαζί με καραβοκύριδες άλλων λαών, άλλων εθνικοτήτων μας ακούνε στα πέρατα της γης, στις θάλασσες του κόσμου, αλλά και σε στεριές που ξεμπαρκάρανε και σε λιμάνια που φορτώνουν και ξεφορτώνουν. Καλημέρα σε όλους σας. Καλή επάνωδο στην πατρίδα. Να δείτε τις οικογένειές σας, τους φίλους, τις φίλες, τις γνωστές, τους γνωστούς, τους φίλους σας.

0: πάντα γύρω από την ακρίβεια, τα πάντα γύρω από την οικονομία, τα πάντα γύρω από τις λαμογές, τα πάντα γύρω από πολλά πλέον λαμόγια, τα οποία εκμεταλλεύονται το μόχθο, τον κόπο, το αίμα, τον υδρότα του ελληνικού λαού, που τον κλείνουν σε ένα μπουκάλι και τον πουλάνε σαν εργό περιέρ. Καλημέρα σε όλους σας που στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα φίλε Απόστολε και Δημήτρη, νομικό από Κατερίνη, ο φίλος μου από τα Άγια Μετέωρα, ο κάπτεν Κώστας, τα Γκαρντάσια και όλους τους γνήσιους Μακεδόνες, όχι τους ημιτασιών Μπρασελέ και εσύ αναυτικούς και ξενιτάκες όλων τον κόσμο και ειδικά τους παλιούς γνήσιους κριτικούς. Στους χριστιανούς που ζουν στη Συρία, ζουν με την ελπίδα να δουν έτσι μια άσπρη μέρα, Κρήτη, καλή Κυριακή, με υγείας ευλοείας. Ακούω σας, ο κάπτεν Κώστας, από τα Άγια Μετέωρα, από την περιοχή των Αγίων Μετέωρων. Ο φίλος μου Γιάννης ο Αποστολίδης από την περιοχή της Δράμας, από τον Άγιο Αθανάσιο, Άκυρο γράφει από κάτω, οπότε μάλλον θα ξαναστείλει μήνυμα. Ο φίλος μου ο Σάκης εδώ από τη Θεσσαλονίκη, αγωνιστικό χαιρετισμό και ένα κατεβατό που μου έστειλε. Δεν είναι όμως έτσι, Σάκη. Αυτό που μου λες για τον Τσίπρα δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι. Έλεγαν δεν πληρώνω. Κάνα το βρω να το βάλω. Δεν θυμάστε τι λέγανε για τα διόδια. Τι έλεγαν, Το έχω εδώ. Θα μπω τώρα εδώ. Αλέξης, έτσι. ΣΥΡΙΖΑ 10%, τόσο το έχω βάλει εγώ. Το είχα βάλει εγώ όταν από την αρχή που διαλύθηκαν. Έλεγα δεν θα πάρουν πάνω από 10% και κανένα φάκελο 10% και μετά εξών συνετέθησαν ότι 10 μπορεί να μην είναι. Πάμε εδώ να δούμε. Να, εδώ τι έλεγε. Να σου μεταδώσω, φίλε μου Σάκη, για να καταλάβεις και εσύ δηλαδή τι έλεγε.
1: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ όπου συντελείται ένα διαχρονικό οικονομικό έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού. Καλείται ο ελληνικός λαός να πληρώνει διόδια πανάκριβα για δρόμους οι οποίοι δεν έχουν κατασκευαστεί και όταν κατασκευάζονται κοστίζουν 3 και 4 φορές ακριβότερα από ό,τι αντίστοιχοι σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της διαπλοκής της πολιτικής με την οικονομική εξουσία. Μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που ως επί των πλήστων ελέγχουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης θέλουν συνεχώς να κερδίζουν και οι κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια.
0: Αμόρ πελιγκρόσο, οι κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια, υπάρχουν τα ηχητικά παρακαλώ. Οπότε να είστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που γράφετε. Καλοκαιράκι 2026, δεν είναι που μας τελειώνουν τα χρήματα πριν κλείσει ο μήνας. Δεν έχουμε και κοντά το Φάληρο να πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη από Λίντς, από Αγγλία. Ευχαριστώ για το μήνυμα, Ελευθέρια από τη Νέα Μηχανιώνα. Από Διόδια Πολυμήλου, καλημέρα παιδιά, να είστε καλά, εύχομαι καλή δουλειά. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Νέα Τρίγλια, Αποστόλη, σε μία ώρα θα κάνουμε και ένα μπανάκι χειμερινό μάλλον, γιατί έβαλα το δαχτυλάκι μου στη θάλασσα και αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Τι έγινε, κρύωσες? Καλημέρα στην Ιγρήτα, καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη, ο Βαγγέλης από την Εδιψώ είναι εδώ μαζί μας από την Βόρεια Εύβοια. Αν θέλετε να μην διαβάζω το όνομά σας ή το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε ως εξής με ένα όχι. Το όχι στο μήνυμα, στο κουρσάρο smart που το στέλνετε, σημαίνει ότι δεν λέω το επώνυμό σας. Αν έχετε δύο όχι, διαβάζω μόνο το μήνυμά σας. Αν γράψετε όχ από εδώ και στο εξής, θα διαβάζω το επώνυμο, δεν θα διαβάζω το όνομα. Όχ, με ωμέγα. Η φίλη μου η Γεωργία, δύο μηνύματα σήμερα, ένα πολύ πρωί και ένα τώρα, με καλά λόγια, με λουλούδια στην αρχή, με καφεδάκι στη συνέχεια. Η φωτό, έτσι, η φωτό σου είναι υπέροχες, καλή μου φίλη. Η κυρία Δήμητρα από τα Γρεβενά με τα συζύγου σήμερα από στόλι 7 σηκωθήκαμε, αλλά πάλι σε ακούμε. Ο Νίκος από το Αμίντιο, την δική του καλημέρα. Πηγαίνω, λέει, προς Έδεσα, σε ακούω, υπέροχος καιρός, δροσούλα ακόμα. Γύρω στους 30 θα έχετε εκεί το μεσημέρι στην Έδεσα, καλέ μου φίλε. Και από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Σάββας στέλνει έναν αγωνιστικό χαιρετισμό, τον οποίον διαευνοεί τους λόγους, τουλάχιστον προς το παρόν δεν μπορώ να διαβάσω, τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο θα τα αναγνώσω. Γιατί πρέπει να γίνει και ενημέρωση μέσω της εκπομπής, να παραδείγματος χάρη ότι funds και τράπεζες βρίσκονται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πρακτικές ενάντια στους δανειολήπτες. Ελάτε τώρα, τα κάνουν αυτά τα funds, τραπεζικοί. Εδώ που τα λέμε κάθε μέρα και κάτι καινούριο σκάει, έτσι, για να γίνεται ρεζίλη η χώρα. Και από την άλλη διάβαζα για την εισβολή στην Κρήτη, έτσι, με όπλο τη θρησκεία, ε. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανησύχησαν για την λαθρομετανάστευση και στην Ελλάδα, ναι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και υπάρχουν καταγεγραμμένα πλέον γεγονότα με γειτονιές της Αθήνας που νομίζεις ότι βρίσκεσαι στο Ισλαμαμπάντ, έτσι, αν τις επισκεφθείς. Κύριε Πλεύρη, την καλημέρα μου. Εσείς στο μεταξύ μπορείτε να τους αποκαλείτε παράτυπους μετανάστες τους εισβολείς. Όπως θέλετε, εγώ χρησιμοποιώ λέξεις και ερμηνεία και από το λεξικό Μπαμπινιώτη. Και επειδή έλεγα για τράπεζες και funds, η γερμανική τράπεζα που δεν κατάφερε να βάλει την πινακίδα της πάνω από την εθνική ελληνική τράπεζα, διότι εμείς ο ελληνικός λαός με τα μνημόνια τους ξεπληρώσαμε τους Γερμανούς και τις τράπεζές τους. Η Deutsche Bank λοιπόν έκανε μία έρευνα και τι λέει στην έρευνα για την πρωτεύουσά μας, έτσι παιδιά, για την Αθήνα, ξέρετε τι λέει. Λέει ότι είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφελίας. Ξέρετε ποιες είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας? Αυτές που έχουν τα καπάκια πάνω στους δρόμους και εκεί που έχουμε έναν σωστό δρόμο πρέπει να πέσουμε και σε 10 έτσι, αυτά τα, και στην παραλία εδώ Θεσσαλονίκη αν πάτε, έτσι, μια λωρίδα είναι γεμάτη από αυτά της κοινής ωφελίας τα καπάκια. Για τον Έλληνα, ξέρετε, το 20% του μέσου μισθού πηγαίνει εκεί. Αυτό λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 20% του μισθού, βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ας το να πάει. Καλημέρα για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και επισήλθατε εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Πολεοδομίες, σπίτια υπαλλήλων, δωροδοκίες, 6 συλλήψεις. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ. FBI ελληνικό κάνει καλά τη δουλειά του. Ανακαλύπτει και αποκαλύπτει. Στο διάβα του τώρα, τελευταία, τις τελευταίες ημέρες, αυθαίρετες κατασκευές με το ανάλογο αντίτυπο τακτοποιήθηκαν. Μείωση προστήμων, διαχείριση παράνομη πολεοδομικών υποθέσεων. Η παρακμή αποκαλύπτεται, η παρακμή συνεχίζεται, κάποιοι δεν ξέρουν πια πού να κρυφτούν. Και για τους έντιμους ο μήνας δεν βγαίνει. Αλλά πόσα λαμόγια τιμωρήθηκαν και πόσα θα τιμωρηθούν. Μαθαίνω ότι συζητείτε οι σερβιτόροι να παίρνουν 20 ευρώ παραπάνω, να πάρουν 20 ευρώ αύξηση δηλαδή. Εντάξει, πόσο παραπάνω να πάρουν, δεν είναι και αρχιεπίσκοποι. Έτσι, και σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ξεχάσετε να καταδικάσετε όσους προσπαθούν να προστατέψουν την οικογένειά τους από διαρρήκτες που ήρθαν καραβάτι, υποδιακινητές και υποδοχή από ΜΚΟ. Μην ξεχάσω, τζάμπα δημοσκοπήσεις, έτσι. Τζάμπα δημοσκοπήσεις. Τζάμπα γίνονται οι δημοσκοπήσεις, να το πω έτσι. Μόλις έρθει το κόμμα του Αντώνη, φτού και πάλι από την αρχή. Νέες επεξηγήσεις και δικαιολογίες από τους δημοσκόπους της ξυλογλυπτικής, οι οποίοι θα γλύψουν το ξύλο ακόμη περισσότερο μετά τις εκλογές. Άκουσα και ένα ωραίο χθες, άκουσα έναν τύπο που έλεγε ότι ο Αλέξης επιστρέφει όχι για προσωπική φιλοδοξία, αλλά για την κοινωνική ανάγκη. Τι ανάγκη? Ξανακάνει κάνα όχι ναι? Ξαναφέρει τα ούλια? Πρέσπες Αιγαίου? Αυτή είναι η κοινωνική ανάγκη. Καλημέρα σας κύριε Κοτζιά, φαρδιά πλατιά τα λέτε. Την υπογραφή σας έχει η επάρατο συμφωνία. Κόφτε το δούλεμα. Χαρήκατε τώρα εσείς που κυβερνάτε, επειδή μιλάω για τους άλλους, έτσι. Να σας πω και σας μία λέξη να μην ξεχνά. Χαρήκατε τώρα εσείς που κυβερνάτε.

Φεράρι και η Πόρσε, ούτε οι διακοπές και οι πισίνες, ούτε ο Δημητριάδης, ούτε τα κασκουρσέ που δεν είναι τόσο γερά όπως παλιά, ούτε η είσοδος του κυρίου Γιανακόπουλο μέσα στο μισό γήπεδο. Τέμπι! Τέμπι! Τέμπι, τέμπι, τέμπι, τέμπι, τέμπι, τέμπι. Μπάζωμα, μπάζωμα, μπάζωμα. Τι θέλουμε, ο ελληνικός λαός, διαφάνεια, διαφάνεια, διαφάνεια. Χωρίς να μπλέκω το κόμμα της κυρίας Μαρίας. Το θεωρώ προσωπικά εντελώς ξέχωρο κομμάτι από τα Τέμπη. Από τη δι μπλέκω το κόμμα της κυρίας Μαρίας. Το θεωρώ προσωπικά εντελώς ξέχωρο κομμάτι από τα Τέμπη. Από τη δίκη. Από την αλήθεια.

Διότι κυρίες και κύριοι, ζούμε σε έναν παραλογισμό όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, όλες τις τελευταίες δεκαετίες, και έχουμε νιώσει στο πετσί πρωθυπουργούς, υπουργούς, κυβερνήσεις. Ήταν εκείνα τα μνημόνια που θα καταργούνταν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ήταν η πρώτη κατοικία που θα έμενε ανέγκυξη. Ήταν εκείνη η λιτότητα που θα έφτανε στο τέλος. Ήταν το μετρό προς την Καλαμαριά που θα γινόταν πέρσι. Ήταν ο ΦΠΑ που δεν θα αυξανότανε. Ήταν η Εγνατία Οδός που θα γινόταν καλύτερη και δεν θα ταλαιπωρούταν ο κόσμος μετά την Τέρνα. Ήταν οι περιοχές Natura που θα προστατευόταν. Ήταν κάποια διόδια που θα γκρεμιζόταν. Και έγιναν και παράπλευρα. Ήταν η δημόσια περιουσία που δεν θα ξεπουλιόταν. Έτσι, ποιοι ξεπουλάνε την δημόσια περιουσία? Άνθρωποι που ξαφνικά αγάπησαν ό,τι μισούσαν. Είναι και οι πληστηριασμοί που δεν θα γινόταν. Και ήταν εκεί μαζί με τα νταούλια που έλεγαν νωρίτερα και κάτι ζουρνάδες που πουλιώνται τώρα σε άριστη κατάσταση, αχρησιμοποίητη. Ήταν και εκείνες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενίσχυε το κράτος για να μείνουν ζωντανές. Λουκέτο σε περισσότερες από δύο επιχειρήσεις έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Αλλά το είχε πει η Αγγέλα από τη Γερμανία, που η δική της πολιτική, ενδεχομένως και χειρότερη, συνεχίζεται από τις Ούρσουλες των Βρυξελών σήμερα. Τι είχε πει η Αγγέλα? Δεν ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση οι μικρές επιχειρήσεις, και το πείραμα ξεκίνησε από την Ελλάδα με το κλείσιμο των περιπτέρων. Σε αυτό το μαγαζί που λέγεται Ελλάδα βρισκόμαστε, και στα σπλάχνα της πλέον η Ελλάδα σε όλες τις μεγάλες πόλεις έχει σουνίτες, έχει σιίτες, έχει πράκτορες. Έχει αιμοχαρείς, έχει βιαστές, έχει ατιμορρησία. Πηγαίνει το βράδυ μετά τις 8 το παιδί στο φροντιστήριο να σχολάσει 9-10 και θα πρέπει να πάει να το πάρεις αν είναι 14, 15 και 16 χρονών, όταν μόνοι μας τρέχαμε στις γειτονιές. Όταν απαγορευόταν μετά τις 10 από το σχολείο τότε να είμαστε στους δρόμους, και εμείς πηγαίναμε δια της πλαγίας από δρόμους αφώτιστους για να μην μας δει ο λυκειάρχης ή ο καθηγητής και την άλλη μέρα μας τραβήξει καμία αποβολή. Πού φτάσαμε, πού καταντήσαμε, τι κατάντια, πού τη φτάσατε την Ελλάδα? Αλλά εμείς, θα το πω για κάποιους, επειδή όταν η ηλιθιότητα του βλακός ξεπερνά την βλακεία του ηλιθίου, η Μακεδονία είναι εδώ. Είναι το χώμα που πατάμε. Είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Είναι ο τόπος, όπως μαζί με όλες τις άλλες ελληνικές περιοχές, που ήμασταν ελεύθεροι. Που μπορεί να μην είχαμε αυτή τη δημοκρατία που νομίζουμε ότι έχουμε σήμερα, αλλά κυκλοφορούσαμε ελεύθεροι. Τα κοριτσάκια δεν βιαζόταν. Η αστυνομία έκανε καλύτερα τη δουλειά της. Σήμερα μπορεί, την αφήνουν? Η δικαιοσύνη τιμωρούσε. Και με δικτατορίες και με μεταπολίτευση. Σήμερα τι ακριβώς γίνεται, σήμερα τι...

0: 92,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πώς κατάφεραν και εξαφάνισαν τα χαρτιά του όταν πήγε για την γενοκτονία του μικρασιατικού και ποντιακού ελληνισμού στην Αμερική, τι έγινε εκεί πέρα και πώς τελικά ήταν σαν να μην υπήρχε, σαν να μην πήγε ποτέ. Εσείς ποιος είστε, κύριε, πώς βρεθήκατε στη χώρα μας? Πάμε διαφημιστικά, μηνύματα, επανερχόμεθα εντός ολίγου.
0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Καλημέρα στην Κατερίνη.
1: Καλημέρα, Αποστολέ. Καλημέρα.
0: Χαμήλωσε λίγο ραδιόφωνο, έχεις μέσα. Χαμήλωσε λίγο, να μην ακούγεται.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις, σε παρακαλώ. Γιατί...
1: Ωραία, τώρα.
0: Πολύ ωραία, τέλεια. Τέλεια, ακούγεσαι και πάρα πολύ καλά. Νωρίτερα δεν μπορούσαμε να συνδεθούμε. Γιατί, ούτε από την Καραμαλιό
1: είναι. Ναι, πέσω. Η ελληνική τηλεφωνία είναι.
0: Έτσι, είναι δυνατόν τώρα να βλέπεις.
1: Κάνει τα θαύματά της.
0: Να έχει σύνδεση στην τηλεόραση με τον δημοσιογράφο και να κόβεται λόγω του ίντερνετ τον δημοσιογράφο και να μην κινείται κανείς.
1: Ναι. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει.
0: Γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Αρχίζουν τα κυματάκια να πηγαίνουν, ναι. Έρχονται και η φωνή να κάνει βόλτες.
0: Έτσι. Ο Δαμιανός, ο Μισαηλίδης που μου λέει: νιώθω περήφανος, φίλε Αποστόλη, για αυτήν την πατριώτισσα. Και μου δείχνει ερώτηση στη Βουλή. Παραβιάζει η κυβέρνηση τη Συμφωνία των Πρεσπών μέσω αισθηματικής στήλης στη Δράμα. Τι έχεις να πεις?
1: Κοίταξε τώρα, ποιος παραβιάζει την Συμφωνία των Πρεσπών?
0: Αυτό είναι. Ποιος παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών?
1: Ναι.
0: Τι να πω, δηλαδή, αυτό μου
1: παρουσία, όχι, τα Σκόπια παραβιάζουν γιατί δεν έχουμε νομοθετήσει αυτές τις υποχρεώσεις.
0: Αναθυματική στήλη.
1: Μεταξύ μας, έστω.
0: Αναθυματική στήλη, λέει, ναι.
1: Αυτή η κακή συμφωνία, έστω να υποχρεώνει τους Σκοπιανούς σε βασικά πράγματα να μην ξεφεύγουν του μέτρου, γιατί έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Και καλά που υπάρχει και η Βουλγαρία και πατάει το ABS το φρένο και σταματά τις ορέξεις των Σκοπιανών.
0: Ναι, λέει, ο δύο υπουργεία, λέει, εξωτερικών και εθνικής οικονομίας και οικονομικών, παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών μέσα από την εγκατάσταση αναθυματικής στήλης στο προάβλιο του Διοικητηρίου Δράμας. Ο δωρητής της στήλης, το Σωματείο Επιτροπή Ελληνισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, παραβιάζουν τα άρθρα 1 και 6 της Συμφωνίας των Πρεσπών, ενώ ο χώρος τοποθέτησης της στήλης ανοίγει κατά κυριότητα στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα συνεχίσει το ΙΠΕΞ να λειτουργεί σε βάρος των συμφερόντων της χώρας, παρατηρώντας ως θεατής την παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Πώς επιτρέπει τέτοιες αυθαιρεσίες στο Υπουργείο Οικονομικών σε κτίρια του? Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αυτό θα πρέπει να το,
1: τι,
0: να το δούμε.
1: Τι
0: αυτό.
1: Περιέχει η στήλη, το άκουσα, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι περιέχει.
0: Ναι, θα δούμε, θα το δούμε, αλλά το θέμα είναι ότι. Αυτά τα λέει η κυρία Δούρου.
1: Ναι, ναι.
0: Η κατάλαβα, κυρία Δούρου, ναι. Είναι βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Τι ψήφισε η κυρία Δούρου που εργάζεται στη Συμφωνία των Πρεσπών? Αυτό θέλω να δω.
1: Μιλάμε για τις πρέσπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στήριξαν τις πρέσπες. Και οι άλλοι που δεν τις στήριξαν, οι σημερινοί κυβερνώντες, ποιούν την ίσεν.
0: Ποιοι διαμαρτύρονται και ποιοι δεν διαμαρτύρονται, αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Άλλα ξέρεσαν, άλλα τηρούν.
0: Ναι.
1: Δεν τηρούν τίποτα δηλαδή.
0: Δηλαδή άλλοι μας δουλεύουν και άλλοι μας κοροϊδεύουν, έτσι δεν είναι?
1: Βασιλικότερη του βασιλέως.
0: Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Στην πράξη, όχι στα λόγια. Βασιλικότερη του βασιλέως είναι στην πράξη.
0: Ναι, αυτά τα τσακ-τσακ που ακούγονται.
1: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αν κατηγορούμε τον Τσίπρα που έφερε τις πρέσπες, εκείνος έχει τη δική του εξήγηση, αλλά δεν μπορούσαμε ποτέ να καταλάβουμε την εξήγηση της παρούσας κυβέρνησης, που άλλη θέση είχε τότε. Φαινόταν ότι είχε στην πράξη. Δεν είχε,
0: έτσι κάπως πήρε και ένα κομμάτι των ψήφων για την εξουσία.
1: Είναι προεκλογικά τρίκ αυτά. Προεκλογικά τρίκ που στο τέλος απεδείχθησαν φρούδες ελπίδες για κάποιους που πείσαν.
0: Και τώρα βολεύονται να κυβερνήσουν οι δύο μαζί, από ό,τι έχω καταλάβει. Αυτοί οι δύο, έτσι. Βολεύονται. Παρότι εγώ δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα είναι δεύτερο κόμμα, για να είμαι ειλικρινής. Άμα είναι δεύτερο, θα έχει πολύ μικρή διαφορά από τον τρίτο-τέταρτο. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε μετά. Τώρα εμείς δεν μπορούμε, βγάζουμε τα συμπεράσματά μας ανάλογα με την λαϊκή θέληση των φίλων μας, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Κάθε μέρα, Απόστολε, βαρέθηκα, ένα και τώρα έχω μπροστά μου δηλαδή πάνελ. Κάθε μέρα βαρέθηκα να ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις, με το κόμμα του Τσίπρα, της Χαριστιανού.
0: Όχι, και με την ανθρωποκτονία τώρα τελευταία, συνεχώς.
1: Συνεχώς,
0: δύο είναι οι ειδήσεις.
1: Καλύπτουν το 70% των δελτίων ειδήσεων. Είναι απίστευτο δηλαδή το τι προπαγάνδα πέφτει και πώς θέλουν να παγιώσουν με τις δημοσκοπήσεις μια κατάσταση στην σκέψη του Έλληνα πολίτη. Έτσι, γιατί σου λέει ο άλλος, ο Τσίπρας είναι δεύτερος, είμαι, ξέρω εγώ, δεν είμαι με το Μητσοτάκι, θα πας στον Τσίπρα ή θα πας στην Καρισκένου, θα πας στον Πασόκ. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις και όποιοι παραπονούνται για τις δημοσκοπήσεις, το Πασόκ, ακούω, ο Κασελάκης, τον οποίο τον έχουν παρουσιάσει στο 0-0, ενώ δεν νομίζω να είναι έτσι τα ποσοστά του, έτσι.
0: Λοιπόν, το 0 δεν είναι σίγουρα.
1: Ναι. Ακριβώς τώρα 0,2 δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Να μην εξηγήσω τους λόγους που δεν είναι τόσα. Όποιος θα πάρει ψήφους το ξέρουμε όλοι μας.
1: Γιατί έχει κάνει κομματική δομή σε όλη την Ελλάδα και οργανώσει.
0: Και για κάτι άλλο.
1: Δεν μπορεί να έχει τέτοια ποσοστά σε σύγκριση με άλλα. Δηλαδή τώρα έχει τους Σπαρτιάτες υπάλληλοι προχθές παραπάνω από τον Κασελάκη. Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Ωραία.
1: Που δεν υπάρχει κόμμα δηλαδή στις παρατιάτες.
0: Έτσι, να σου πω κάτι, αυτό το οποίο γίνεται με τις δολοφονίες συζύγων κλπ. Και μπήκα, είναι τραγική κατάσταση, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι και σε άλλες χώρες, είναι και σε πολλές χώρες και είναι τραγική αυτή η κατάσταση.
1: Αποστολή, η εντύπωση.
0: Τι φταίει, ας πούμε, η τηλεόραση, φταίει αυτή η προβολή της γυναίκας, φταίει η αντίδραση του άντρα που είναι λίγο, ας πούμε, παλιοκομματικού και παλιοπολιτικού τύπου. Τι ακριβώς φταίει, ας πούμε, τι πιστεύεις?
1: Η αντίδραση ότι εγώ είμαι ο άντρας και εκείνος που ελέγχω οικογένεια, γυναίκα, παιδιά, υπάρχει σε όλους τους λόγους του κόσμου. Άλλο σε μεγαλύτερο ποσοστό, άλλο σε μικρότερο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει και η έλλειψη της κοινωνικής ευαισθησίας, η έλλειψη της ευαισθησίας της πολιτείας, όταν πιθανολογεί, έστω την πιθανολογία ότι θα φτάσει ένας σύζυγος κακοποιητής στα άκρα μέχρι και σε αυτού του είδους τη δολοφονία, γιατί αυτά είναι ψυχαναλύσεις, Αποστολή, τώρα με 45 μαχαιριές. Εδώ μιλάμε τώρα για μένος, εδώ μιλάμε για τρέλα, εδώ μιλάμε για ζήλια. Εδώ μιλάμε για προσβολή εντός
0: σε φοβερό βαθμό, σε φοβερό βαθμό.
1: Δράστη, το μυαλό του δράστη, του ανδρισμού του.
0: Πώς να φτάσεις τώρα μέχρι εκεί όμως, δηλαδή είναι πολύ περίεργο να φτάσει κάποιος, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει με τη σύζυγό σου. Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο να φτάσεις μέχρι εκεί. Είναι σαν να μην είσαι καλά στα σφρένας, που λέει και ο Σπυρίδωνας. Συγγνώμη, ο Άδωνης.
1: Δεν είναι καλά στα σφρένας, γιατί υπήρχε εδώ μια προεργασία, μια προετοιμασία του κυρίου αυτού, και άσε που πήγε να το περάσει ως άμυνα, πήγε, έβαλε και το μαχαίρι στα χέρια της κοπέλας, στο αριστερό το χέρι, την πάτησε εκεί, ξέρεις, κανένας φόνος δεν είναι τέλειος, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι πράγματα που είναι, μας λυπούν τόσο πολύ, εμένα προσωπικά με στεναχωρούν τόσο πολύ που δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Μόνο με την εικόνα μιας μάνας καταμαχαιρωμένης με 45 μαχαιριές, με δύο παιδιά ορφανά να μένουν πίσω, και να έρχεται τώρα η αδερφή της κοπέλας που τη σκότωσε να λέει θέλω να κρατήσω τα νηψιά μου, να πάρει την επιμέλεια, αλλά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα. Που, αυτά τα παιδιά
0: τι θα γίνουν, πώς θα μεγαλώσουν, τι άνθρωποι θα γίνουν στην κοινωνία, ποιος θα τα μεγαλώσει, οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι, ποιος.
1: Όσο και να συμβάλλω είναι
0: άνθρωποι. Οι δομές. Οι δομές που περιμένουν χρήματα από κάποιους για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
1: Εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος και θα έχουμε δυσεπίλυτα προβλήματα σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
0: Και όταν γίνονται δομές και δεν τους βολεύει, δημιουργούν μια κυβωτό, έτσι δεν είναι?
1: Ξέρουν τι κάνουν.
0: Εδώ θέλανε να κλείσουν το χαμόγελο του παιδιού. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, θέλανε να κλείσουν το χαμόγελο του παιδιού. Τρελαθείς. Ατρελαθείς, δηλαδή σε τι πολιτεία ζούμε, σε τι κράτο ζούμε.
1: Μιλάμε για πολύ θράσος.
0: Και άκουγα προχθές, Δημήτρη, άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη και έχω πει και άλλη φορά. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, ένας νοσηλευτής, που πηγαίνει και δεν ξέρω αν δηλώνεται κιόλας, το πρωί 6.30 ώρα στη δουλειά και σχολάει το βράδυ 11.30. Τι απόδοση να έχει αυτός ο άνθρωπος?
1: Όση καλή διάθεση.
0: Και ένας, άκουγα για τους μισθούς των. Το χεισνόμη και θα μιλήσει. Άκουγα για τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου. Και έβλεπα και το μισθό του γιατρού που πρωτοδιορίζεται, που είναι 1.300-1.400 ευρώ και θα παίρνει 5 χιλιάρικα ο Αρχιεπίσκοπος.
1: 1.300, με συγχωρείς, και
0: καλή η προσευχή, και η προσευχή σώζει, αλλά όταν πας στο χειρουργείο σώζει ο γιατρός των 1.300.
1: Όλοι είμαστε χριστιανοί, όλοι πιστεύουμε στο Θεό, αλλά εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στους περισσότερους, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και φωτεινές εξαιρές, στους περισσότερους Μητροπολίτες και Παπάδες.
0: Τι να πιστεύεις?
1: Υψηλόβαθμους που κυκλοφορούν με Mercedes και με οδηγούς. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή. Γιατί έχεις δει εσύ με
0: το. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος του Θεού της Ορθοδοξίας, και όχι μόνο της Ορθοδοξίας, έχει οδηγό, έχει φύλακες. Και έχει αυτοκίνητα τις περισσότερες φορές, τα οποία είναι και θωρακισμένα, έτσι.
1: Θωρακισμένα, δεν το συζητάμε. Ναι, όχι απλά Mercedes.
0: Okay.
1: Θωρακισμένα, πανάκριβα.
0: Να σου πω κάτι, εγώ το είπα και θα το ξαναπώ. Και το λέω επίσημα, είναι αυτό που πιστεύω. Και μιλάει ένας άνθρωπος που πιστεύει, έτσι. Που είναι θρησκευόμενος. Έτσι, να πω κάτι. Δεν τους πρόλαβε ο Ιησούς ημών Χριστός στο ναό του Σολομώντος. Κάποιοι κρυφτήκανε κάτω από την Αγία Τράπεζα και μείνανε μέσα. Δεν πρόλαβε να τους πετάξει όλους έξω. Και ό,τι θέλετε εσείς οι άλλοι σκεφτείτε και πείτε μου. Ό,τι θέλετε. Αυτό λέω εγώ, αυτό νομίζω εγώ, αυτό πιστεύω εγώ.
1: Υπάρχουν άνθρωποι απλοί λαϊκοί που έχουν μέσα τους τόσο βαθιά πίστη, την οποία την εφαρμόζουν και στην προσωπική τους ζωή, και μάλιστα κάτω από τα φώτα της.
0: Και με κάτι τέτοια θα αδειάσουν την εκκλησία από κόσμο, από παιδιά, από νέους, θα την αδειάσουν. Και θα ανεβάσουν την ταρίφα στο γάμο και στη βάπτιση.
1: Δεν ήμουν φαν του Χριστόδουλου του Μακαριστού, αλλά έχει πει πολλές.
0: Εγώ ήμουν φαν. Μαζί του ήμουν.
1: Ναι, έχει πει όμως για άλλους λόγους δεν ήμουν φαν. Θρησκευτικά.
0: Ενδεχομένως για πολιτικούς λόγους.
1: Αποδίδω πολλά ευσήμα σαν θρησκεία, γιατί οι κινήσεις που έκανε ήταν πραγματικά ρηξικέλευθες και θα μπορούσε σήμερα η νεολαία μας να γεμίσει τις εκκλησίες, γιατί θα πίστευε ότι οι εκπρόσωποι του Θεού της εκκλησίας μας εδώ στη γη έχουν αλλάξει και βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Τώρα δυστυχώς όμως επανήλθαμε στα παλιά μας μοντέλα. Έτσι είναι.
0: Πάμε λίγο, Δημήτρη, να φύγουμε λίγο από αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχουμε εδώ και σπουδαία ειδησιογραφία. Βλέπω ας πούμε την κυρία Καριστιανού, που εγώ δεν έχω ακόμα μελετήσει όπως θα έπρεπε ενδεχομένως το πρόγραμμά της. Δεν λέει κάτι για λαθρομετανάστες, αν το διάβασες και εσύ, έτσι. Όλοι πια τους λένε παράτυπους μετανάστες. Και έχουν γίνει έρευνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κοιτάνε το σωματότυπό τους, ακόμη, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω, αλλά το διάβασα. Ακόμη και τα δόντια τους, για να δούνε και να διαπιστώσουν ότι δεν είναι ανήλικα, αλλά είναι 25, 30 και 35 χρονών και μάχημοι. Σωστά.
1: Μαντραχαλάδες που λέμε εμείς.
0: Ακριβώς. Τη σωστή λέξη είπες. Μαντραχαλάδες. Τι ακριβώς κάνει η ελληνική πολιτεία, γιατί ο κύριος Πλεύρης στην τηλεόραση είναι λαλίστατος, αλλά βλέπω έχουν γεμίσει τα νησιά μας και οι μεγάλες πόλεις μας με αυτούς τους εισβολείς, οι οποίοι ήδη δημιούργησαν πάρα πολλές καταστάσεις επεισοδιακές και με τραυματισμούς, ακόμη και με δολοφονίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Απόστολε, αν εισέλθουν τα πλοιάρια εντός χωρικών υδάτων και κοντά στις ακτές μας, δεν μπορείς να τα βουλιάξεις, όπως έλεγε παλιά ναι, ο Πλεύρης. Λοιπόν, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό και είναι λογικό. Λοιπόν, όμως θα μπορούσε να μην εισέλθουν, θα μπορούσε να υπάρχει φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, έτσι, και για να προλάβει καταστάσεις. Ή αν δημιουργηθούν ροές μεταναστών, των λαθρομεταναστών, και μπουν πλέον στα ελληνικά ύδατα και στα λιμάνια τα ελληνικά, όπως γίνεται τώρα στην Κρήτη, λοιπόν από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν μπορούν να έχουν αλλαγές. Pushback που λέμε δεν μπορείς να κάνεις μέσα όταν μπουν στη χώρα σου. Pushback γίνεται, όπως το λένε αυτοί, όταν πριν μπουν, τους διώχνεις πίσω. Αυτό όμως απαιτεί φύλαξη. Δυστυχώς και εδώ υστερούμε κατά πολύ. Μόνο έτσι θα μειωθεί η λαθρομετανάστευση. Αυτό είναι δεδομένο. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Βεβαίως θα μπορούσε να συμπράξει και η Ευρώπη σε αυτό, βοηθώντας το ελληνικό κράτος, την ελληνική πολιτεία, όπως παλιά με τη Frontex στα χερσαία σύνορα στον Εύρο που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και στη θάλασσα. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν ενδιαφέρεται. Η Ευρώπη έχει άλλες προτεραιότητες. Η παγκοσμιότητα έχει άλλες προτεραιότητες και στο τέλος θα μετράμε, θα λέμε ότι στην Γαλλία, στην τάδε πόλη, γιατί θυμάμαι τώρα την πόλη, οι Ισλαμιστές είναι περισσότεροι από τους χριστιανούς.
0: Μάλιστα. Ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα. Έλεγες για την Ευρώπη. Ξέρεις, το μυαλό μου τώρα πηγαίνει ότι η Ευρώπη έχει χάσει επεισόδια. Παραδείγματος χάρη, έχει χάσει το επεισόδιο ότι μπορούσε να είναι διαμεσολαβητής μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά ο διαμεσολαβητής είναι ο Αμπράμοβιτς. Έτσι. Ο Αμπράμοβιτς είναι ο άνθρωπος που κάποτε δεν μπορούσε να πάει στη Ρωσία. Τα βρήκε με τον Πούτιν. Τώρα συναντήθηκε με τον Ζελένσκι. Μετέφερε τι του είπε ο Ζελένσκι, όπως τουλάχιστον ανακάλυψα μέσα από την ειδησιογραφία. Είπε τον Πούτιν τι του είπε ο Ζελένσκι. Και αυτό μου θυμίζει σαν μια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Αμπράμοβιτς και Πούτιν.
1: Τι πιστεύω, Απόστολε, το λένε και πολλοί ειδικοί αυτό. Η Ευρώπη έχει χάσει το τρένο εδώ και πάρα πολύ καιρό στο θέμα, με τη θέση που πήρε απέναντι στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Πρώτον, διότι υπέστη μια φοβερά μεγάλη οικονομική, έτσι, ήττα η Ευρώπη με αυτά που έχασε από την
0: Ρωσία. Στέλνει τα τρένα και δεν ξαναγυρνάνε η Ευρώπη. Ενώ στην Ελλάδα ούτε πάει ούτε έρχεται.
1: Λοιπόν, από την Ουκρανία δεν έχει να κερδίσει τίποτα, γιατί τα ημάτια της Ουκρανίας θα τα μοιράσει ο Πούτιν με τον Τραμπ και η Ευρώπη δεν θα πάει.
0: Μήπως τα μοίρασαν ήδη, Δημήτρη, συγγνώμη, μήπως τα έχουν ήδη μοιρασμένα.
1: Μοιρασμένα τα έχουν, απλά στην πράξη.
0: Καλά λόγια λέει ο ένας για τον άλλον, συνεχώς.
1: Γι' αυτό ο Τραμπ δεν ασχολείται με το ουκρανικό, το αφήνει να πάει, έχει με άλλα να ασχοληθεί. Λοιπόν, και τρέχει τώρα η Ευρώπη να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο. Ξέρεις τώρα, βρίσκεται σε μια δεινή θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ούτε ο Πούτιν την έχει εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι έχει ένα μεγάλο χαρακτηριστικό. Είναι αχάριστος και αχόρταγος.
0: Και παραδίδονται συνέχεια στους Ρώσους οι δικοί τους στρατιώτες ή φεύγουν από τον στρατό, έτσι.
1: Δες τι γίνεται τώρα, να πούμε την θέση που πήρε απέναντι στην Ελλάδα, έτσι. Είναι φιλότουρκος, λοιπόν, η Ελλάδα
0: καθαρά
1: έχει δώσει γη και είδωρο στο Ζελένσκι.
0: Και λοιπόν, εξακολουθεί
1: τα πράγματα. Λοιπόν, με κέρδος μηδέν. Δεν ξέρω αν είναι χαρακτηριστικό μας να στείλουμε πλάτη, να μην το πω διαφορετικά. Λοιπόν, να μας ποδοπατούν.
0: Αντί να στέλνουν στο Ζελένσκι, δεν κοιτά να πληρώσουν το χρέος τους εκεί στο κυβερνών κόμμα που έφτασε τα 641 εκατομμύρια.
1: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε υποταχθεί στο Ζελένσκι. Λοιπόν, και μας εμπέζει ο Ζελένσκι, παρακαλώ. Μας εμπέζει. Είναι προσβολή για το ελληνικό κράτος.
0: Εδώ μας εμπέζουν οι Σκοπιανοί τώρα. Ο Ζελένσκι δεν θα μας εμπέζει. Που έχει όλη την Ευρώπη από πίσω του. Εσύ τι λες.
1: Είναι και αυτό.
0: Μας εμπέζει ο Ράμα. Ο κορόιδευε τον πρωθυπουργό μας όταν πήγε. Τα ξεχάσαμε αυτά.
1: Ήταν εμείς Σκοπιανούς να φυλάμε τον αέριο χώρο της Τουρκίας. Να γιατί λέω ότι η κυβέρνηση παρούσα δεν έπραξε έστω κάποιες, δεν έφερε αυτή τη διάταξη να ψηφίσει στη Βουλή, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί ο όρος της Συμφωνίας των Πρεσπών. Γιατί στη Συμφωνία των Πρεσπών υπάρχουν και κάποιοι όροι που είναι θετικοί μέσα στο μαύρο κλίμα που έγινε, που δημιουργήθηκε τότε. Λοιπόν, θα είχαμε εμείς το πάνω χέρι, θα φυλάγαμε τα Σκόπια και θα λέγαμε τουλάχιστον κάναμε κουμάντο, ρε παιδί μου, στα βόρειά μας, στα βόρεια σύνορα. Γιατί υπάρχει φόβος από τα Σκόπια, απλά θα ήταν υπό την άμεση επιρροή μας. Και αφήσαμε την Τουρκία, έτσι, να βάλει πόδι και εκεί. Το Ράμα το ίδιο. Τους Αλβανούς, τους οποίους εμείς έχουμε σταθεί και έχουμε γίνει ένας λαός, τους πολίτες ενώ τους Αλβανούς, και το κράτος της Αλβανίας πήρε τα πάνω της οικονομικά εν μέρη με το 70% πιστεύω της συνεισφοράς του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, να πια πώς μας φέρει το Ράμα. Πάει ο Τούρκος, θα στήσει και βάσεις από εκεί. Δηλαδή δεν μας φτάνουν οι στρατιές που έχει στα Μικρά Ασία, θα έχουμε και βάσεις Τούρκων στην πλάτη μας.
0: Α, είναι δυνατό.
1: Στην Αλβανία, γιατί κακά τα ψέματα.
0: Έχουμε ήδη, τα τουρκικά πλοία έχουν περάσει εδώ και καιρό στο Ιόνιο.
1: Μα ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ρε Αποστολή. Δηλαδή έχουμε όπλα εντός εισαγωγικών να πολεμήσουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε θέση ούτε ένα βέτο για κανένα θέμα.
0: Οι Αλβανοί ξεσηκώθηκαν όμως. Οι δικοί μας ξεσηκώθηκαν, εμείς ξεσηκωθήκαμε ως λαός.
1: Όχι, εμείς ξεσηκωνόμασταν μόνο τότε που βγάζαμε τους διαμαρτυρόμενους να πετάμε.
0: Τα δικαιώματά τους ζητάνε
1: έτσι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Παπούλια. Μόνο πώς, τότε βγαίναμε.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι
1: και
0: άλλο.
1: Οι άνθρωποι θα μας ξανασώσουν πάλι.
0: Τώρα το μυαλό μου πήγε αλλού εμένα, επειδή μιλούσαμε για τη Ρωσία, για τον Ζελένσκι και για όλα αυτά. Κάποτε λέγανε αυτά τα κόμματα τα οποία ήρθαν στην κυβέρνηση ή θα συγκυβερνήσουν στη συνέχεια, εάν συγκυβερνήσουν τελικά, είχαν βάλει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και λέγανε ότι είναι φιλορώσος και λοιπά και λοιπά. Τώρα βάλαν στο στόχαστρο ως φιλορωσίδα την Μαρία την Καριστιανού από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πραγματικά όσο διαβάσαμε, όσο μπήκαμε μέσα στο πνεύμα της διακήρυξης αυτού του κόμματος, είδες κάπου ότι είναι φιλορωσικό το κόμμα, έχει φιλορωσικές απόψεις?
1: Όχι βέβαια.
0: Ούτε εγώ γι' αυτό ρωτάω, μήπως έχω
1: επειδή
0: πέσει έξω.
1: Τι
0: σημασία έχει αυτό? Συγγνώμη, και η Νέα Δημοκρατία η μισή είναι Πασόκ, οι φιλοπασοκικές είναι οι απόψεις της.
1: Έλατε.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, κοίταξε, τα τρολάκια κάνουν μεγάλη δουλειά. Το επικοινωνιακό παιχνίδι και ο κουρνιακτός που λέμε.
0: Ποιος κουρνιακτός? Δημήτρη, με συγχωρείς και πάλι. Και συνεργάζεται ο Δημητριάδης με τον Χρυσοχοίδη και τον Πλεύρη. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, γιατί μιλάμε τώρα, είμαστε σοβαροί άνθρωποι δηλαδή. Συνεργάζεται ο Δημητριάδης με τον Πλεύρη και με τον Χρυσοχοίδη. Σε παρακαλώ.
1: Εγώ αυτό πάντα λέω, ότι οι πολιτικοί με ομικρονιώτα, τα πρόσωπα δηλαδή, οι καρεκλοκένταυροι, δεν έχουν τσίπα και φιλότιμο. Έβλεπα τώρα προχτές ένα πάνελ που υπήρχε ο Σαουλίδης από τη μία πλευρά και ο ένας...
0: Ναι, αυτό το βίντεο που έβαλα στην αρχή.
1: Από το Πασόκ. Τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε, γνωρίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις από τη Θεσσαλονίκη.
0: Το έχασε ο Σαουλίδης, εκεί το έχασε, άστο.
1: Το έχει χάσει γενικά.
0: Καμία απάντηση δεν έδωσε. Τίποτε.
1: Ναι.
0: Επί του θέματος.
1: Που είναι το λυπηρό που είναι. Δεν έχει γίνει. Είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία. Κόμμα της Βουλής που να έχει κοινοβουλευτική ομάδα μεγάλη μέχρι πρώτη να είναι αξιωματική.
0: Και να μην υπάρχει σήμερα.
1: Να αυτοδιαλύεται. Να στρέφουν. Να παίρνουν απόφαση η Κεντρική Επιτροπή. Να συνταχθούν με το νέο κόμμα. Με ένα άλλο κόμμα. Τέλος πάντων, πρώην αρχηγού.
0: Δημήτρη, συγγνώμη λίγο και πάλι. Σκόπια συμφωνία. Ο Κοντζάς ακόμα εξακολουθεί να κάνει δηλώσεις. Φεύγουμε από τα Σκόπια συμφωνία και ερχόμαστε και σε ένα άλλο θέμα, αυτό το όχι που έγινε ναι. Σωστά?
1: Ναι.
0: Είχαμε πει τότε εξών συνετέθησαν. Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Λέγαμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και στην Ελλάδα η συν μία πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα πρέπει να έχουμε ρεπουμπλικάνους και δημοκρατικούς. Κατά εκεί πάει.
1: Εγώ, Απόστολε, επί προεδρίας Μπαϊντενόπουλου που λέμε Μπάιντεν,
0: ναι,
1: είχα ρίξει το φαρμάκι μου, το είχα πει. Είχα πει όταν ο κ. Τσίπρας πήγε ένα μήνα στην Αμερική, αν θες την άποψή μου, το χρήσιμο το πήρε. Από τότε.
0: Καλύτερα αμερικάνικα από αγγλικά, ξέρει, γιατί ξέρεις, υπάρχουν,
1: ναι,
0: δικαιωματισμοί οι οποίοι δεν είναι.
1: Από τότε, ως το αντίπαλο δέος για την περίπτωση που δεν τους κάνει τη δουλειά πια άλλο ή δεν βγαίνουν τα κουκιά με το Μητσοτάκι. Εγώ αυτό πιστεύω ότι έγινε και φαίνεται το πράγμα, γιατί στήριξη μεγάλη, οικονομική στήριξη από πού, ολόκληρη τέτοια κίνηση. Σε πάση περιπτώσει, θα φανεί στην πορεία, αρκεί ο λαός να τα δει λίγο πιο καθαρά και να κάτσει να κάνει συντηρμούς. Όταν ο Κασελάκης έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί, τον ειρωνευόντουσαν. Και όχι απλά πετύχθη πραγματικότητα, να τα αποτελέσματα. Αλλά ήθελα να πω, παγκόσμια πρωτοτυπία να παίρνει ένα κόμμα, απόφαση κεντρική του επιτροπή με πλειοψηφία για το άλλο κόμμα. Και έρχομαι και απορώ, μέχρι που θα γίνουν οι εκλογές, υπάρχει μια κοινοβουλευτική ομάδα που λέγεται κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει ένας φάμελος. Πώς θα βγει να κάνει πολίτευση τώρα στην κυβέρνηση και τι θα πει για τη θέση του κόμματος, το οποίο ακόμα εκπροσωπεί. Θα ήθελα να δω στη Βουλή τι θα έχει να γίνει, έχουμε να γελάσουμε. Θα πέφτουν πηχτές από την κυβέρνηση, θα πέφτουν πηχτές από την αντιπολίτευση. Θα είναι το καλύτερο για την Κωνσταντοπούλου να βγει και να τους κάνει παπαδούλα που λέμε, όσον αφορά αυτή τη στάση. Γιατί αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία που έχει γίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Και απορώ, άσε τα στελέχη. Οι ψηφοφόροι, πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι φαν του Αλέξη, τι θα κάνουν, τι θα ψηφίσουν.
0: Πάντως ο Μητσοτάκης, το Μαξίμου. Το Μαξίμου λειτουργεί διαφορετικά. Τώρα θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, έξυπνη κίνηση, να βάλει τον Τάκη Θεοδωρικάκο ως υπουργό επικρατείας. Γιατί όταν είσαι υπουργός επικρατείας, λειτουργείς και επί δημοσκοπήσεων. Έτσι δεν είναι? Και μετά, από ό,τι μαθαίνω, θα τον βάλει στο ψηφοδέλτιο επικρασίας να φύγει από τον νότιο τομέα, να βγει κάποιος άλλος που ενδεχομένως θέλουν εκεί οι τοπικές.
1: Είναι ο πρωινός καφές,
0: ναι,
1: η υπουργή αυτή.
0: Ναι, αυτή την κίνηση πώς τη βλέπεις? Δεν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις? Πρέπει να γίνει κάτι άλλο, απλώς τις ανακοινώνουμε και θα βάλουμε το Θεοδωρικάκο που είναι γάτα σε αυτά? Τι ακριβώς θα γίνει?
1: Μπορεί να μην πιστεύουν πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις. Ξέρουν ότι είναι πρώτο κόμμα, όχι βέβαια με τέτοιες διαφορές, αυτό να το θυμάσαι, δεν υπάρχουν αυτές οι διαφορές, αλλά φοβούνται πολύ και τη δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Όπως και να έχει το πράγμα.
0: Ήδη σχεδόν έγινε, τα 3/4 είναι έτοιμα.
1: Ναι, όπως και να έχει.
0: Έχω μάθει και κάποιους υποψηφίους.
1: Όπως και να έχει το πράγμα Σαμαράς, μέσα από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, ένα 3 το λιγότερο, τα 100 με 4 το πάρει. Και από εκεί πέρα, από τους υπόλοιπους. Θα το πάρει γιατί είναι ο Σαμαράς. Είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Από πού θα φύγει αυτό το 4%? Εγώ λέω μπορεί να πάρει και 5%. Από πού θα φύγει αυτό το 4%? Μπορεί να πάρει και 6%.
1: Να πάρει ένα αυτούσιο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Συν τον άλλον. Συν τον άλλον.
1: Ναι, συν τον άλλον. Το ξέρουν αυτό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό βγήκαν τα παπαγαλάκια στα πάνελ και λένε να το Σαμαρά δεν έπρεπε να δεν βούλτευσε, να μην
0: ρωτήσω,
1: να τον διώξουμε κτλ. Να
0: ρωτήσω κάτι, τον κύριο Μαρινάκη θα τον αλλάξει πόστο από κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί έχει απογειωθεί και έχει λάβει μια τεράστια δυναμική και δεν χρειάζεται κι άλλος αθέμητος ανταγωνισμός, ή γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά του?
1: Μια χαρά την έκανε τη δουλειά του.
0: Άρα.
1: Αλλά θα βάλει και την άλλη την όμορφη της Δούγκου, μάλλον αυτό ακούγεται, που είναι εκπρόσωπος τύπου, η οποία είναι, δεν καταλαβαίνει.
0: Από το Μηλαχρινό πάμε στο Ξανθό δηλαδή, έτσι. Αλλά να πω κάτι σε όλους, ότι οι περισσότερες Ξανθιές έχουν Μηλαχρινό παρελθόν, εντάξει.
1: Ναι. Ας είναι καλά οι υπουργές.
0: Και πολλοί υπουργοί που είναι καφεμάλιδες ενδεχομένως να μην έχουν και καθόλου μαλλιά.
1: Ζούγκο, η οποία είναι μόνιμη στα τηλεοπτικά πάνελ εδώ και μήνες. Λοιπόν, και είναι αυτή που λέει απίστευτα πράγματα. Πετάει ο Γάιδαρος, πετάει μαζί με το Σαμάρι. Δηλαδή δεν πρόκειται να την κάνεις να παραβιάσει την.
0: Αυτή πετάει, έβαλε και δεύτερο Σαμάρι. Με δυο Σαμάρια πετάει ο δικός της Γάιδαρος. Όχι με ένα. Με δύο.
1: Με ένα.
0: Έχει βγάλει και τρία φτερά, όχι δύο.
1: Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων, και θέλω να σου πω, υπάρχουν πολλά προβλήματα που ο λαός τώρα από προσανατολίζει με αυτά που ισχύουν στα τηλεοπτικά κανάλια κάθε μέρα και ξεχνάει τα, όχι, δεν τα ξεχνάει τα πραγματικά προβλήματα, απλά δεν του τα υπενθυμίζουν. Βλέπεις, πάει να μιλήσει ένας, λέει ένας, προχθές ποιος ήταν ο Δοδονής του Πασόκ, να πω για το πρόγραμμα του Πασόκ, δεν τον άφησαν οι
0: δημοσιογράφοι. Ναι, ναι, το είδα και εγώ. Οι δημοσιογράφοι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν τον άφησαν να μιλήσει τον άνθρωπο.
1: Την ατζέντα των πολιτικών θέσεων των κομμάτων που βγαίνουν στο.
0: Ποιος ήταν, θύμισέ μου, ποιος ήταν.
1: Ο Δοδόνης,
0: πώς λέγεται. Έπρεπε να είναι απέναντι, έπρεπε να είναι ο Πάρης, ο Κουκουλόπουλος, όχι ο Δοδόνης.
1: Ναι, λοιπόν, δεν αφήνει.
0: Για να δούμε, θα έλεγε ή δεν θα έλεγε.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μπόνους 20 ετρών. Μπορεί να πάρει τις 20 ετρών.
2: Σφάξε με αργά για να γιάσω, γιατί μετά, αν παράδειγμα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, λέω δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτο το Παζόκ, τέταρτη Καρισιανού κτλ. Εάν το πρώτο κόμμα δεν μπορεί να συμπράξει με τα υπόλοιπα κόμματα που θα πάρει την εντολή, θα έρθουν στο δεύτερο κόμμα. Αν το δεύτερο με το τρίτο, με το τέταρτο, με το πέμπτο συμπληρώνει την πλειοψηφία των 150 εδρών, λοιπόν, και δεν τα βρουν, θα πάμε σε εκλογές μετά.
1: Αυτό που λένε οι δημοσκόποι θα βγει δεύτερο. Που εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγει δεύτερο. Τέλος πάντων, η διαφορά θα είναι πολύ μικρή. Θα συνεργαστεί, είναι δυνατόν να συνεργαστεί πιο πολύ, είναι κοντά στο κυβερνόν, το πρώτο, τη Νέα Δημοκρατία, ή στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ή το άλλο κόμμα που θα είναι μετά από αυτό.
2: Ο Τσίπρας.
1: Ναι.
2: Ο Τσίπρας είναι με τον Τσίπρα.
1: Ο Τσίπρας είναι με τον Τσίπρα. Καμία συνεργασία δηλαδή.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει, είναι με τον Τσίπρα, ανάλογα με το συμφέρον του Τσίπρα.
1: Ανάλογα με το συμφέρον. Έκανε
2: προποπαγές.
1: Θα το παίξει Ερντογάν δηλαδή. Α, το πούμε έτσι.
2: Έκανε ένα προσωποπαγές κόμμα, τελεία και παύλα.
1: Μάλιστα. Αυτά.
2: Θα πάρει όποιον γουστάρει, όποιος είναι υποτακτικός. Δεν θα υπάρχει ούτε συγκομματική αντιπολίτευση, τίποτα.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα.
2: Είναι δυστυχώς. Έχουν πέσει τόσο χαμηλά πολιτευτές και βουλευτές της αριστεράς, οι οποίοι τον παρακαλάνε να τους πάρει στο κόμμα και να είναι υποψήφιοι, γιατί πιστεύουν ότι θα βγουν.
1: Έτσι. Ωραία κουβέντα και σήμερα. Καλημέρα στην Κατερίνη, καλημέρα στον Δημήτρη τον Καλαϊτζή.
2: Καλημέρα σε όλους. Τα λέμε.
1: Να είσαι καλά. Με 2 λεπτά καθυστέρηση πάμε διαφημιστικά μηνύματα.
0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά τετρακρύλ από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρύλ της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς τετρακρύλ από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
10: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one.
15: Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
16: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
17: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
16: Πάτα και καμπανάκι.
17: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
16: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
18: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
18: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
19: Και?
18: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
19: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
18: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Μετρόπολης.
23: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τα πολλά μηνύματα τα οποία έρχονται συνεχώς σε ένα από τα προφίλ μου στο Κουρσάρο σε ΜΑΚ θα τα διαβάσω αργότερα, έτσι επικοινωνούμε. Σε λίγο Θεοφάνης Μαλκίδης, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός, διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου. Άλλοι είναι δικτάτορες και πληρώνονται αδρά και άλλοι είναι διδάκτορες και δεν μπορούν να πάρουν ούτε το 1/3 από αυτά που παίρνουν οι δεσποτάδες πλέον. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας, παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τραντ 18 και Βενιζέλου 2 και Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14 και τώρα ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Θα πάμε μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Μαζί μας το τυροκομείο Πάικο με φέτα Pop, Baggio Pop, Μυζήθρα, Ανθότυρο, Γίδινο Τυρί, Γραβιέρα, Γιαούρτι Πρόβιο. Υπέροχο το βούτυρο. Τυροκομείο, με συγχωρείτε, Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά, ενώ στη συντροφιά μας και Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε, γιατί το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Η σύνδεση άρτος και άνθρωπος είναι πανάρχη και ό,τι άλλο έχουμε και παράγουμε εμείς εδώ στο άρτο ζαχαροπλαστείο μας είναι παραδοσιακό. Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου. Πάρα πολλά τα γεγονότα. Να καλημερίσω τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Αλεξανδρούπολη. Θεοφάνη, καλημέρα.
24: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Θα μας πεις βέβαια και για την περιπέτειά σου, την οποία έζησες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τις προηγούμενες ημέρες, κάτι το οποίο να πω ότι δεν χωράει ο νους του ανθρώπου. Πώς να το πω αυτό που συνέβη?
24: Ναι, πράγματι έτσι είναι, αλλά προτιμώ να αρχίσω με όλα τα επίκαιρα και να...
1: Και μετά θα πάμε στο τέλος, έτσι. Θα πάμε στο τέλος αυτό, γιατί η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι πλέον με τη γαλάζια πατρίδα εναντίον της Ελλάδος, εναντίον του Ισραήλ, εναντίον της ειρήνης στην περιοχή. Θέλει ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο δική της. Θέλει τα νησιά του Αιγαίου και τι δεν θέλει. Πήγε στην Αλβανία, χαϊδεύει το ράμα, δημιουργεί μια αρκετά μεγάλη, από ό,τι μαθαίνουμε, ναυτική βάση εκεί, γιατί τα πλοία της έχουν περάσει πλέον και το Ιόνιο. Συνεργάζεται με μια εταιρεία στην Γαλλία, Γαλλική Ελλάς Γαλλία Συμμαχία για τα Μπαϊρακτάρ, και όλα αυτά μαζί με το Ουκρανικό και φυσικά με αυτά που συμβαίνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν είναι γεγονότα τα οποία δεν θα πρέπει να περάσουν απαρατήρητα, ιδιαίτερα για τη χώρα μας η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόμι, μπορούμε να πούμε, όλων αυτών και κινδυνεύει από την παρανοϊκή πολιτική της γείτονος. Σε αφήνω, θα μας τα πεις εσύ καλύτερα.
24: Να ξεκινήσω από αυτό το νομοσχέδιο ή τουλάχιστον από τον εθνικιστικό επεκτατικό προγραμματισμό της Τουρκίας, ο οποίος λαμβάνει και θεσμική κάλυψη, θεσμικό επίχρησμα Και πλέον η γαλάζια πατρίδα, τα σύνορα της καρδιάς, η ουράνια πατρίδα, το στρατηγικό βάθος και οτιδήποτε.
1: Έγινε άλλο, και πράσινη πατρίδα, να με συγχωρέσεις, πράσινη πατρίδα, γιατί λέει ότι η ΚΙΠ και η ΜΟΣΑΝ θα μας κάψουν τα δάση φέτος.
24: Ναι.
1: Και αυτό το είπανε.
24: Έχουν πει διάφορα και έχουν πει πολλά, αλλά φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα πραγματικά τους έχει γίνει αιμονή. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο υπήρξε στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, όπου διάφοροι παρανοϊκοί και όχι μόνο κατέγραψαν ως αφήγημα τον ζωτικό χώρο, δηλαδή το γεγονός ότι η Γερμανία δεν μπορεί να ζει στα σύνορά της, αλλά λοιπόν πρέπει να επεκταθεί εις βάρος άλλων λαών. Το ζούμε τώρα ως πλήρη αντιγραφή με την προσπάθεια ανάδειξης του νέου αφηγήματος, του Ερντογάν, των γκρίζων λύκων και των λοιπών, που ονομάστηκε γαλάζια πατρίδα. Αυτό λοιπόν προς στιγμή και προς ώρας δεν παίρνει τον τελικό σχεδιασμό του νόμου και τελικά θα πάει λίγο πιο πίσω, όχι τελικά ότι θα εξαφανιστεί. Και με λίγα λόγια, από το Θρακικό πέλαγος μέχρι το Καστελόριζο, ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού, όλα είναι τουρκικά. Δεν επιτρέπεται η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, δεν υπάρχει εναέριος χώρος στο ίδιο εύρος, δεν υπάρχει θαλάσσιος χώρος, δεν υπάρχει απολύτως καμία ελευθερία στην Ελλάδα να αναδείξει τα ζητήματα που αφορούν τον χωροταξικό θαλάσσιο σχεδιασμό, δεν επιτρέπεται πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου προκειμένου να συνδεθεί η πυρωτική Ελλάδα με τα νησιά, δεν αναγνωρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία, για να μην επεκταθώ, δεν υπάρχει πουθενά ελληνισμός. Αν αυτό επιτραπεί ή δεν υπάρξει αντίδραση από την ελληνική πλευρά, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η παράνοια, αυτή η αφηγηματική προσπάθεια αντιγραφής του ζωτικού χώρου των Γερμανών θα υπάρχει πλέον στον 21ο αιώνα, με τη συνέργεια και τη σιωπή, όπως πολύ σωστά ανέφερες, των συμμάχων, οι οποίοι βλέπετε ότι νιώθουν ότι είναι καλύτερα να η δικαιοσύνη να απουσιάσει παρά να υπάρξει.
1: Επειδή είπες για Γερμανούς, να πούμε ότι οι Γερμανοί λένε τους Τούρκους, στέλνουν μηνύματα να είναι έτοιμοι, γιατί η Ελλάδα πάει για ινδικά όπλα. Είναι συστήματα τα οποία εξόντωσαν τα τουρκικά drones των Ινδών. Και ενδεχομένως, ναι, να αγοράσει η Ελλάδα, αυτό μεταδίδεται από την Γερμανία. Και δεν ξέρω, την προσοχή των Τούρκων θέλουν να δώσουν εδώ. Τι ακριβώς σημαίνει για αυτούς? Ότι θα πρέπει να αγοράσουν και γερμανικά όπλα εναντίον της Ελλάδος οι Τούρκοι?
24: Συν το γεγονός ότι ήδη έχουν έρθει σε επαφή με τους Ιταλούς και τους Ισπανούς, υποτίθεται εταίροι μας κι αυτοί, συν τους Γάλλους που σωστά ανέφερες, άρα καταλαβαίνεις ότι στην Ευρώπη μάλλον η εταιρική σχέση και η εταιρική σύμπραξη είναι θεωρητικά ζητήματα και προέχουν, και τελικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το ευρώ ή το δολάριο ή οποιοδήποτε άλλο νόμισμα είναι αυτό το οποίο καθορίζει τη σχέση μεταξύ των κρατών.
1: Ναι, αυτό με την Ιταλία γίνεται, πιστεύω, γιατί δεν έχουμε στην Ιταλία ελληνικό λόμπι, εκεί όπου το ένα μεγάλο κομμάτι, ιδίως των ανθρώπων της Νότιας Ιταλίας, έχει DNA ελληνικό, έτσι.
24: Ναι, το ίδιο θα μπορούσε κάποιος να πει και για την Ισπανία, αλλά και εκεί υπάρχει μια πάρα πολύ φιλελληνική κατάσταση, προεργασία. Αν δεχτούμε ότι πάρα πολλές πόλεις γνωστές, με γνωστότερη τη Βαρκελόνη, είναι αποτέλεσμα του ελληνικού αποικισμού που υπήρχε.
1: Ναι. Τελικά κινδυνεύει η περιοχή μας από μια σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας?
24: Αυτό είναι το μεγαλύτερο, αν θέλεις, ζήτημα το οποίο απασχολεί την τουρκική γνώμη και κυρίως αυτούς που έχουν μια στοιχειώδη επαφή με τα καθέκαστα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή. Μην ξεχνάς ότι πάρα πολλές φορές θεωρείται ότι μετά από αυτό το οποίο συμβαίνει μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, θεωρείται ότι ο επόμενος στόχος θα είναι η Τουρκία. Βεβαίως οι αντίπαλοι, τουλάχιστον ο αντίλαγος, λέει ότι μέχρι πριν 3-4 χρόνια το Ισραήλ ήταν πάρα πολύ στενός σύμμαχος με την Τουρκία. Τα είχαν βρει σχεδόν σε όλα. Τώρα, όπως βλέπεις, επειδή οι διεθνείς σχέσεις και γενικότερα τα συμφέροντα αλλάζουν με ρυθμό δευτερολέπτου, έχουμε πάει στην άλλη πλευρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να τα ξαναβρουν. Άρα λοιπόν, αν είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτό το οποίο ονομάζουμε σχέση μεταξύ των μεγάλων ή των ισχυρών, προτού να βάλουμε τα δικά μας συμφέροντα, να ταυτιστούμε τη μία με την άλλη πλευρά.
1: Αυτό το σπάσιμο των σχέσεων έχει γίνει τελευταία με κάτι το οποίο πέρασε απαρατήρητο. Έλεγαν οι Τούρκοι για το Αζερβαϊτζάν, ένα έθνος δύο κράτη. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται στα μαχαίρια μέσω ενός σχεδίου του Ισραήλ. Έχει βγει τον Μπακού, τον Μπακού ήταν πρωτεύουσα το Αζερμπαϊτζάν, ή κάνω λάθος, έτσι,
24: ναι, ναι.
1: Και εμφανίζει ρογμές στη σχέση με την Τουρκία. Γιατί λέει η Τουρκία δεν μπορεί να τα θέλει όλα δικά της.
24: Και να προσθέσω την περίπτωση του Καζακστάν, όπου και αυτό λόγω των ενεργειακών πόρων είχε έρθει, και φυσικά λόγω της κοινής γλώσσας, καταγωγής και ό,τι άλλο έχει προωθήσει η Τουρκία με αυτή τη χώρα, ήρθανε πρόσφατα σε σύγκρουση μετά την επίσκεψη του Χριστοδουλίδη στην πρωτεύουσα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι πλέον τα συμφέροντα δεν είναι και τόσο εύκολα διακριτά σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ή τουλάχιστον δεν πρέπει να είναι από τη δική μας πλευρά. Και φυσικά πρέπει επιτέλους να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να είμαστε δεδομένοι τη στιγμή που χώρες οι οποίες είχαν συγκρουσιακά συμφέροντα τώρα έχουν έρθει σε επαφή. Δες για παράδειγμα την περίπτωση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, ή δες για την περίπτωση στην πρώτη θητεία του Τραμπ όταν έκανε συνάντηση ακόμα και με τον πρόεδρο της Βόρειας Κορέας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Άρα η πιο ισχυρή συμμαχία σήμερα παραμένει μεταξύ Τουρκίας και Πακιστάν. Έρχεται πάνω από την Ελλάδα με το ράμο Ερντογάν να κάνει ένα άλλο είδους εκεί συμμαχίας, παρότι πάρα πολλοί Αλβανοί είναι ενάντια σε αυτό. Αυτό είναι γεγονός και φαίνεται και μέσα από τις διαδηλώσεις που γίνονται και για άλλους λόγους. Έτσι δεν είναι, δεν γίνονται μόνο για το θέμα
24: της
1: γης.
24: Ναι, θέλω να σταθώ σε αυτή την περίπτωση.
1: Μια απαραίτηση εδώ μόνο να με επιτρέψει να βάλω και θα συνεχίσεις εσύ και πάλι. Νομίζω ότι εφόσον θα μείνει στο τέλος μόνος φίλος του Πακιστάν και επειδή έρχεται πιο κοντά η Ινδία με την Τουρκία σε μια διαφοροποίηση των σχέσεων και σε μια, να πάμε λίγο στο άκρο, στην άκρη που δεν πρόκειται μάλλον να έρθει αυτό, μια σύγκρουση παραδείγματος χάρη στο Αιγαίο μιας δυο ημερών με την Ινδία παρούσα, το Πακιστάν θα εξακολουθήσει, αφού δεν έχει καλές σχέσεις με την Ινδία, να κρατά την ίδια στάση υπέρ της Τουρκίας, ή θα διαφοροποιήσει λίγο την πολιτική του?
24: Παρότι είναι θεωρητικό ερώτημα, έχουμε δει ότι μετά το πραξικόπημα που είχε γίνει στην Τουρκία, ή τουλάχιστον αυτό το οποίο ονομάστηκε πραξικόπημα, το σύνολο των Τούρκων πιλότων είχε απολυθεί από τον Ερντογάν και οι περισσότεροι, όσοι δεν πρόλαβαν να φύγουν εκτός Τουρκίας, φυλακίστηκαν. Αυτοί που τους αντικατέστησαν ήταν Πακιστανοί. Και ένα μεγάλο κομμάτι των πιλότων οι οποίοι κάνουν τις παραβιάσεις στο Αιγαίο είναι από αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Πακιστανοί είναι αυτοί που αντιμετώπισαν χθες οι Έλληνες πιλότοι πάνω από το Αιγαίο?
24: Είναι πιθανό.
1: Είναι πιθανό. Παλιά υπήρχαν και οι Ισραηλινοί, τώρα δεν υπάρχουν, γιατί κάποτε ήταν καλές οι σχέσεις των δύο χωρών, έτσι δεν είναι?
24: Ναι, πράγματι. Και όπως είπα, αυτό κατέρευσε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πρέπει η Ελλάδα να είναι προετοιμασμένη και γενικότερα ο Ελληνισμός για κάθε αλλαγή που συμβαίνει στα συμφέροντα μεταξύ των κρατών. Άρα λοιπόν, αν κρίνουμε το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι των υπταμένων οι οποίοι παραβιάζουν τα σύνορα της πατρίδας μας είναι το Πακιστάν, καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι με βάση τη σύγκρουση που υπάρχει εδώ και όσα 50-60 χρόνια μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, προφανώς εκ του αποτελέσματος και λογικά μιλάμε, δεν σημαίνει ότι οι διεθνείς σχέσεις πάντοτε κινούνται στο επίπεδο της λογικής, φαίνεται ότι θα υπάρξει αντίστοιχη συμπαράσταση, δήλωση, παρουσία από την πλευρά της Ινδίας σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα τα οποία φύγονται, αν κρίνουμε το γεγονός ότι υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας.
1: Μα ήδη υπάρχει μια διαφοροποίηση των σχέσεων, τα οποία οι σχέσεις μεταξύ Τούρκων και Πακιστάν, γιατί οι Ινδοί έχουν αντιδράσει στο ότι το Πακιστάν αγοράζει τουρκικά όπλα, εσπεσμένα ήταν η είδηση, δηλαδή άμεσα. Και βγήκαν μάλιστα οι Ινδοί και είπαν το εξής: δεν πήραν το περισσινό τους μάθημα, θέλουν ακόμη ένα. Αυτό δείχνει μια κατάσταση, έτσι, η οποία ενδεχομένως να μην μπορεί να ελεγχθεί σε λίγο καιρό.
24: Ναι, έχεις δίκιο, και πρέπει να πούμε ότι η Ινδία είναι μια ταχαίως αναπτυσσόμενη χώρα, όχι μόνο στο επίπεδο της στρατιωτικής τεχνολογίας. Ήδη υπάρχει ένα θέμα πολύ μεγάλο σε ό,τι αφορά το πυρηνικό οπλοστάσιο, το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι σε αυτές τις χώρες. Δες τι γίνεται για παράδειγμα με το Ιράν, δες τι γίνεται με το Πακιστάν, το οποίο επίσης έχει αναπτύξει τεχνολογία πυρηνική. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι εδώ αλλάζουν όχι μόνο τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, Ινδίας και Πακιστάν, αλλά γενικότερα η ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, πριν την 28η Φεβρουαρίου, γνωρίζαμε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Τώρα έχουν αλλάξει. Μέσα σε λιγότερο από 4 μήνες έχουν διαμορφωθεί νέες καταστάσεις. Συνεπώς, επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπα και νομίζω ότι είναι και το πιο λογικά, ειδικά σε αυτή την περίπτωση που οι ισορροπίες αλλάζουν με ταχύτατο ρυθμό, ότι πρέπει και εμείς να καθορίσουμε τα συμφέροντά μας με βάση το νέο χάρτη, τις νέες ισορροπίες, τα νέα συμφέροντα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να καταπίνουμε ή να αποδεχόμαστε αυτό το οποίο συνέβη στη Λευκάδα με το ουκρανικό ντρόν. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Έτσι, σωστά.
24: Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ένας ψαράς ο οποίος έβρισκε τυχαίως το ουκρανικό ντρόν και αν το ουκρανικό ντρόν δεν ανατιναζόταν όπως συνέβη στη Ρουμανία, για να δούμε την άλλη πλευρά, το τι θα συνέβαινε και το τι θα υπήρχε. Δηλαδή η απάντηση των Ουκρανών απέναντι σε αυτή την πραγματικά ευθεία απειλή ενάντια στα συμφέροντά μας σε τουριστική περίοδο, σε τουριστική περιοχή, σε περιοχή που δεν έχει καμία εμπλοκή με τον πόλεμο, είναι απαράδεκτη. Μας μιλάνε για το σκιώδη ροό, στόλο της Ρωσίας, μας μιλάνε για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ευθύνη τους. Ζητάνε μια συγγνώμη και αυτή μισή. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχουμε εμπλακεί σε μια σύγκρουση σύραξη η οποία δεν αφορά τα συμφέροντά μας και υφιστάμεθα όλες τις ζημίες, όλα τα κόστη από τους τουριστικούς πράκτορες και τα ξενοδοχεία στη Χαλκιδική μέχρι τους παραγωγούς των φρούτων στην Πέλα και στην Μακεδονία γενικότερα.
1: Σωστά. Μία από τις παρατηρήσεις μου είναι ότι μόλις βγήκε ο Μάικ Λούμπιν και αναφέρθηκε στην Τουρκία μέσα στο Κογκρέσο για F-35 ότι δεν πρόκειται μάλλον να τα πάρουν και ότι αυτή είναι η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ότι υπάρχει και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δεν τα βλέπει πολύ καλά τα πράγματα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Τουρκία, αμέσως ο Ερντογάν βγήκε και είπε θα κατακτήσουμε την Ιερουσαλήμ. Είναι ακόμη σημαντικό χειρότερα. Αυτό, είναι σαν το φίδι που μπήκε στην τρύπα, το τραβάνει από την ουρά και χτυπιέται. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
24: Ακριβώς, και είναι πολύ καλή παρατήρησή σου το γεγονός ότι συνδέεις όλα αυτά τα ζητήματα με άμεσες κινήσεις. Μια χώρα η οποία θεωρεί ότι θίγεται από τη στιγμή που δεν παραλαμβάνει αμερικανικά όπλα. Να πάω και πιο πέρα τη σκέψη σου.
1: Βεβαίως.
24: Έγινε ακρόαση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής και η Επιτροπή ρώτησε τον επικεφαλής των εξωτερικών θέσεων και υποθέσεων της Αμερικής για τον διπλωμάτη της χώρας, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Άγκυρα. Δηλαδή, του είπε, εσείς λέτε για τα F-35, αλλά ο Αμερικανός πρέσβης, δηλαδή ο πρέσβης ο δικός μας, λέει άλλα πράγματα. Λέει δηλαδή με λίγα λόγια αυτά τα οποία θέλει η Τουρκία, με λίγα λόγια ότι δεν εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα για τον οποίο τον έχουμε διορίσει εκεί. Δηλαδή, αν ακούσεις τον Αμερικανό πρέσβη, ο οποίος δεν είναι διπλωμάτης καριέρας, αλλά είναι δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας και έχει διοριστεί εκεί, λες και είναι πλασιέ των τουρκικών συμφερόντων. Όπως ναι. Κάνει αντίστοιχα πλασιέ ο Ντουγκουτιέρες ως γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ή όπως αντίστοιχα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι πλασιέ τουρκικών συμφερόντων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι πάντοτε, γι' αυτό πρέπει να τονίζουμε γενικώς, ειδικώς και οτιδήποτε αφορά τα συμφέροντα της πατρίδας μας, ότι όταν μιλάμε για Αμερική, όταν μιλάμε για Ρωσία, δεν μιλάμε για μία πολιτική της Αμερικής ή για μία πολιτική της Ρωσίας ή για μία πολιτική της Γαλλίας. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές, οι οποίες κάποιες συγκλίνουν και συμπίπτουν με τα δικά μας συμφέροντα και κάποιες είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.
1: Επειδή τα ελληνικά γεράκια, πριν πάμε στις ΗΠΑ, έχουν πάει και στην Νορβηγία, στην αεροπορική βάση Evenes, αν θυμάμαι καλά, επειδή το διάβαζα στα αγγλικά. Είναι τα Rafale, τα δικά μας, τα υπερσύγχρονα, τα οποία έχουμε πάρει από τη Γαλλία, αεροσκάφη. Και ανήκουν στην ελίτ των αεροσκαφών του κόσμου. Σωστά. Και λαμβάνουν μέρος σε μια άσκηση εκεί, τι θα γίνει αν επιτεθούν κάποιοι στο ΝΑΤΟ. Αυτή η άσκηση συμπεριλαμβάνει και μια επίθεση από την πλευρά των Ρώσων προς την Ευρώπη, γιατί για να είμαι ειλικρινής δεν βλέπω κάτι τέτοιο, ή το παίζουμε έτσι πολύ διπλωματία και λέμε ας είμαστε έτοιμοι άμα γίνει στο νοτιοανατολικό κομμάτι της χώρας μας κάτι, ας είμαστε έτοιμοι εμείς και ας λέμε ότι το κάνουμε για θέματα ΝΑΤΟ κλπ.
24: Υπάρχουν και άλλα σενάρια σε αντίστοιχες ασκήσεις. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι επιτίθεται μια χώρα και πρέπει να γίνει ανάκτηση.

0: δεν πρέπει να υπάρχουν ασκήσεις. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει παρουσία Έλληνα αξιωματικού στις γιορτές οι οποίες γίνονται για το ρίξιμο των Ελλήνων στη θάλασσα στη Σμύρνη το 22, και μάλιστα το ΝΑΤΟ πανηγυρίζει λέγοντας ότι σήμερα είναι η γιορτή της τουρκικής δημοκρατίας, και κάθε 19η Μαΐου όπως και 25 Μαρτίου κλείνουν τα πεδία βολής της Ελλάδας προκειμένου η Τουρκία να γιορτάσει αφενός τη μέρα του Κεμάλ και αφετέρου να γιορτάσει τον Μπαϊράμι και οτιδήποτε άλλο.
1: Θα τη γιορτάσουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη την ημέρα του Κεμάλ, στο σπίτι του.
0: Εννοείται, ξέρεις, αυτό κάτι. Γίνεται κάθε μέρα, όπως ξέρεις.
1: Στο ψεύτικο σπίτι, δεν γεννήθηκε εδώ. Έτσι δεν είναι. Έξω από το Λαγκαδά έχει γεννηθεί.
0: Ναι. Και δυστυχώς αυτό γίνεται καθημερινά.
1: Γι' αυτό τον αφήσανε το δρόμο από αυτήν τη μεριά από την πυροσβεστική με λακκούβες.
0: Και πρέπει να τονίσουμε και ότι πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστεί και ο τροχονομικός έλεγχος στην Αγίου Δημητρίου, που κλείνουν με δεκάδες λεωφορεία την κυκλοφορία προκειμένου να πάνε να επισκεφτούν ένα ψεύτικο σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο μεγαλύτερος δολοφόνος.
1: Εκεί η αστυνομία κάνει την ίσαν. Τίποτε. Έτσι, άμα σταματήσει κάποιος δικός μας να ξεφορτώσει, μπορεί και να τον γράψουν. Έτσι δεν είναι, γιατί είναι παράνομος. Ενώ τα τουρκικά λεωφορεία που κλείνουν όλη τη συγκοινωνία δεν παρανομούν. Έτσι δεν είναι, δεν παρανομούν.
0: Τούρκοι είναι αυτοί.
1: Στο ψεύτικο σπίτι τη γέννηση του Κεμάλ έχουν πάει.
0: Ναι, έτσι. Και πολλούνται. Και πολλούνται και μαγνητάκια κιόλα.
1: Για 10 καφέδες που θα αγοράσουν, έτσι, και 3 τυρόπιτες. Έτσι, να μην τους κλείσουμε τον δρόμο. Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα, επειδή έχουμε μόνο 3 λεπτά, για να μην σε καθυστερώ. Πήγες με το καλό στις ΗΠΑ της Αμερικής, όλα τα χαρτιά εντάξει. Γενοκτονία ποντιακού ελληνισμού, μνήμες μικρασιατικής καταστροφής, ομιλίες, συναντήσεις κλπ. Και μετά πηγαίνεις στα αεροδρόμια και σε λένε ποιος είστε εσείς, κύριε.
0: Ακριβώς έτσι, και είναι και αν θέλεις μια προσπάθεια προκειμένου όλη αυτή η πορεία, η διαδρομή, ο αγώνας αναγνώρισης, φέτος συμπληρώσαμε 25 χρόνια από την πρώτη αναγνώριση στη Νέα Υόρκη, να σταματήσει. Είναι μια προσπάθεια να εκφοβιστεί αυτή η αγωνιστική προσπάθεια που ξεκίνησε με τον αείμνηστο Μιχάλη Χαραλαμπίδη, με τη Θεία Χάλο, με ανθρώπους από την Ομογένεια οι οποίοι από το Ιλινόι μέχρι τη Νέα Υόρκη και από τον Καναδά μέχρι όλες τις ΗΠΑ έχουμε πετύχει πάνω από 35 αναγνωρίσεις. Έχει εισαχθεί η διδασκαλία σε 6 πολιτείες. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι το να μιλάς στους δίδυμους πύργους, το να μιλάς με ανθρώπους, να έχεις παρουσία και συναντήσεις με ανθρώπους του Κογκρέσου, της Βουλής, μάλλον ενοχλεί, και φυσικά ενοχλεί. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι ήταν μια προσπάθεια, ακόμη ένας κρίκος, αυτή την δύναμη που υπάρχει παρακρατική και κρατική, προκειμένου να αλλοιωθεί ο αγώνας μας. Μην ξεχνάμε ότι όταν αντιστοίχως, και δεν είναι πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, αλλά τώρα ήταν προκλητική η στάση όλων των υπευθύνων, το γεγονός ότι όταν ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης είχε πάει το 2008 στις ΗΠΑ, δεν του είχαν επιτρέψει την είσοδο, πάλι με εντολή της γνωστής δύναμης, η οποία δεν θέλει να ακούγεται απολύτως τίποτα, αντιθέτως θέλει να προκαλεί και μάλιστα να πληρώνει πολιτικούς προκειμένου να μαθαίνουν μόνο την τουρκική πλευρά της ιστορίας.
1: Αυτή η δύναμη ανήκει θρησκευτικά καθαρά στην Τουρκία, και πώς είναι τόσο δυνατή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής?
0: Είπα προηγουμένως ότι δεν υπάρχει μόνο μία πολιτική εκεί. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές.
1: Άρα και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως αντιτίθενται και στα συμφέροντα του ελληνικού λόμπι εκεί.
0: Το βλέπουμε, και φυσικά με χαρακτηριστικότερη περίπτωση τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι πλασιέ τουρκικών συμφέροντων.
1: Ο οποίος όμως υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών τον έχει καλύψει μία και καλή και του είπε, ξέρεις, εμείς είμαστε με την Κιλφόιλ πάνω σε αυτό το θέμα και δεν είμαστε μαζί σου.
0: Μακάρι
1: προς το παρόν, προς το παρόν βάζουμε πάντοτε.
0: Ναι, ακριβώς. Καλά το είπες. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε και συνεχίζεται, όχι μόνο να συνεχιστεί, παρόλα τα εμπόδια και τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες, αλλά να έχει και σύντομα αποτέλεσμα. Και θα έχει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι αποφασισμένοι τόσο στην Ελλάδα όσο και εκεί.
2: Πόσες ώρες... 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr.

0: στα social.
1: Δες, δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
2: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
1: MyG.
2: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
1: Και από τιμές.
2: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
3: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Υπάρχει μια προσπάθεια τρομοκράτησης, εκφοβισμού ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να σταματήσει μια προσπάθεια η οποία αφορά την ιστορική αλήθεια. Εύχομαι να το καταλάβει η Ελλάδα ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένα προσωπικό κίνητρο και όφελος, αλλά υπάρχει αντιθέτως πρόθεση των εθνικών συμφερόντων της πατρίδας μας.
6: Και το τελευταίο μου μηδίαμα δεν ήταν γέλιο, ήταν κλαψίγελος, έτσι, για να είναι πιο συγκεκριμένος.
5: Αυτή η χαρμολύπη πάντως έληξε όλα καλά και φαίνεται ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία, η οποία όμως αφορά τους προγόνους μας και ειδικά τις νέες γενιές, ότι ο αγώνας δεν θα σταματήσει αλλά θα συνεχιστεί.
6: Να ευχαριστήσω από την Αλεξανδρούπολη τον κοινωνιολόγο, παιδαγωγό, διδάκτορα του Παντιού Πανεπιστημίου, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Θεοφάνη, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, σε ευχαριστώ Αποστόλη. Καλημέρα σε όλες και όλους.
6: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα επίσης σου εύχομαι, γιατί μπήκαμε στην πρώτη μέρα της καινούργιας εβδομάδας. Διαφημιστικά πηγαίνουμε εμείς και επανερχόμεθα εντός ολίγου.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Το Vision για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamkollege,
14: παντρούσκα.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μόνη Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μόνη Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
19: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
20: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
21: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιόφωνα σας. Προσπαθούσα να ανιχνεύσω, παιδιά, τα δικά σας μηνύματα, τα οποία είναι πάρα πολλά και ποικίλα. Έχω πει και άλλες φορές και θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην χρησιμοποιείτε υβριστικές λέξεις ή λέξεις που προσβάλλουν κάποιους ή μέσα από τα μηνύματά σας. Μην προωθείτε, αν θέλετε, τον οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό, το οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ.
1: Ο άνεμος και πήγανε και πήγανε καμένα.
2: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
0: Πάμε συνέχεια με ένα τραγούδι το οποίο κάποιοι έχετε ξεχάσει, αλλά η εποχή μας είναι αυτή, αυτό που αναφέρει το τραγούδι. Το βάλω λίγο έτσι από την αρχή για να το ξανακούσουμε. Για να ακούσουμε λίγο, να θυμηθούμε. Θέμη Ανδρεάδη, παρακαλώ.

0: Καλά, το ότι ζούμε σε μια άκρως καπιταλιστική κοινωνία, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό. Κράτησα, έδωσε μια συνέντευξη 27-28 ήταν τον προηγούμενο μήνα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, την οποία δημοσιεύθηκε και τη διάβασα, ότι η Νέα Δημοκρατία είπε θα πάρει 40%. Για τον κύριο Ανδρουλάκη είπε ότι ας παίξει προπό. Η κυρία Καριστιανού είναι απογοητευτική, είπε, και αυτό κάνει και απογοητευτικές συγκεντρώσεις και έπρεπε να αποσυρθεί. Για την Κωνσταντοπούλου είπε ότι έχει πρόβλημα η κοπέλα. Αλλά είπε ότι του αρέσει ο Αλέξης που κατεβαίνει στην πολιτική σκηνή. Αρέσει τον Άδωνη ο Αλέξης. Αρέσει την Τώρα, αρέσει την οικογένεια των ανθρώπων που κυβερνάνε εδώ και πόσα χρόνια μαζί με Καραμαλίδες και Παπανδρέου. Και τα κρατάω όλα αυτά εγώ, τα κρατάω στο αρχείο. Ξέρετε γιατί? Για να έρθω μετά τις εκλογές να τα ξαναεπαναφέρω στην ατμόσφαιρα. Εκεί η ατμόσφαιρα θα είναι τόσο φορτισμένη που μπορεί αυτές οι δηλώσεις να εκραγούν.
1: Πλιστάδες και πλούσια πολιτική, όλοι σε γάμο σε ζητή.
0: Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης με τα δικά του μηνύματα, υπέροχη μέρα εύχεται για όλους. Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Κατσαρός που στέλνει τα χαιρετίσματά του αποτυχίο σε όλους τους Έλληνες με μια υπέροχη φωτογραφία, πως βγήκε ο ήλιος στο νησί μπροστά από ένα φοίνικα, μάλλον πίσω από το φοίνικα. Ο Γιάννης Κεραμιτσής από τη Φλόρινα, καλημέρα φίλε μου μαχητή, ουδέτερη, αντικειμενική, φιλέλληνα πατριώτη, Μακεδονία. Γεια σου ρε φίλε Γιάννη από τη Φλόρινα. Ο φίλος μου Ελευθέριος ο Σαρίδης από την Κάτω Τούμπα, Απόστολε θα συμφωνήσω μαζί σου για τα Σκόπια. Την Πέμπτη είχε μία εκπομπή σε ένα κανάλι με τρεις εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατίας και Ελλάς. Ήταν και ένας δημοσιογράφος που έκανε διάφορες ερωτήσεις στα κόμματα. Κανείς μα κανείς δεν ρώτησε για την προδοσία της Μακεδονίας και ειδικά την εκπρόσωπο του Τσίπρα. Είναι ντροπή αυτό, λέει ο φίλος μου ο Ελευθέριος. Αποτυχείο Γιώργος Παΐδας. Ναι, το είδα αυτό για τον Ανδρέα. Καλημέρα Απόστολε, καλή εβδομάδα σε όλους. Τον Ανδρέα, όχι τον Παπανδρέο, παιδιά, έτσι, έναν άλλον Ανδρέα. Οι δημοσκοπήσεις έχουν σκοπό να χειραγωγήσουν και όχι να ενημερώσουν. Ας είμαστε επιφυλακτικοί. Καλημέρα στην Μακεδονία μας. Όταν λέμε Ανδρέας Γιώργο, ξέρεις που πηγαίνει το μυαλό όλων, έτσι. Γιάννης Αποστολίδης, υποψήφιος πολιτικός παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών John Greek and Gone του Κοτζά Άναστας. Τον παππού μου τον πρόδωσαν στον Πόντο, γι' αυτό και έπεσε ο Πόντος, έτσι, επειδή πρόδωσαν τον παππού σου, τον Κοτζά Άναστας εννοείς. Πρέπει να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες, να μην ξαναζήσουμε τα ίδια δύσκολα χρόνια. Έρχονται δύσκολα χρόνια, πάμε όλοι μαζί για μια νέα αρχή. Ο Βασίλειος Αδαμίδης από το Λονδίνο. Καλημέρα Απόστολε, καλημέρα πατρίδα μου, γλυκή μου Έαρ, αναφέρει ο Βασίλης από το Λονδίνο, ο Άγγελος ο Σμαραγδής. Ένας αγώνας πυκμαχίας κρίνεται στα σημεία. Η Ελλάδα ή δεν γνωρίζει, δεν θέλει να προβάλλει τα ευαίσθητα σημεία της Τουρκίας. Δηλαδή, αν η Τουρκία κάνει οτιδήποτε πέρα από τα 3 ναυτικά μίλια από τις ακτές ή γέφυρες του Βοσπόρου, το πυρηνικό εργοστάσιο του στρατόπεδου στην Κύπρο, οι μιναρέδες στην Αγία Σοφία είναι στόχος της ελληνικής για σήμερα. Διπλωματικά, μόνο από μια πρεσβεία προξενία, τέλος οδικές μεταφορές από και προς Ευρώπη, δεν θα επιτρέπονται μέσω Ελλάδος κλπ. Κλπ. Η Ελλάδα πρέπει να βγει στο γήπεδο επιτέλους με πράξεις και όχι με λόγια. Για αυτές τις πράξεις ακούμε πριν τις εκλογές. Καλέ μου φίλε Άγγελε, που μένουν λόγια, έτσι. Μιχάλης Πέγιος, καλημέρα Αποστόλη. Σχετικά με τους ιερείς, αν τους κόψουν το μισθό, πόσοι θα κηρύσουν το λόγο του Θεού? Αυτό για τους ιερείς το είπα και χθες, δεν πληρώνονται από το ελληνικό κράτος. Απλά, καλέ μου φίλε, θα πρέπει να ξέρεις ότι οι ιερείς παίρνουν από την ελληνική πολιτεία, έτσι, παίρνουν από την ελληνική πολιτεία επιδόματα. Με επιδόματα πληρώνονται. Είπαμε χθες για αυτό που ξεκίνησε εδώ και πόσα χρόνια, που δεν πρόκειται να γίνει και δεν πρέπει να γίνει κιόλας εδώ που τα λέμε, ο διαχωρισμός εκκλησίας κράτους. Αλλά για να είναι σεβαστά τα πρόσωπα της εκκλησίας δεν θα πρέπει να αντιδρούν όπως αντιδρούν τις περισσότερες φορές και δέχονται αυτά η πολιτεία, παίρνει από το πίμνιον και δίνει στους ηγέτες της εκκλησίας, αν μπορώ να το πω έτσι. Οι πάντες εξοπλίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές ασκήσεις γίνονται. Αλήθεια, δηλαδή τώρα πιστεύει κάποιος ότι ενδεχομένως να γίνει ένας πόλεμος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας? Δεν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τι να κάνουν οι Ευρωπαίοι? Κάποιοι τρώνε τα λυσιακά τους έτσι να υπάρχει μια διάσταση με την Ρωσία. Γιατί μήπως θα έρθει καινούργια κοβέση και θα βάλει στη θέση τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Ρουμανία σε γερμανικές αμυντική, μάλλον σε γερμανική, αν το θυμάμαι καλά, αμυντική βιομηχανία, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία, κοντά 6 δισεκατομμύρια ευρώ, για ενίσχυση με 300 περίπου οχήματα μάχης, με συστήματα αεράμινας, με οχήματα μάχης πεζικού, με περιπολικά σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, με σκάφη υποστήριξης διτών. Και μάλιστα υπέγραψαν σύντομα μέχρι το 2030, γιατί λέει η Ρουμανία ετοιμάζεται για την ετοιμότητα της ευρωπαϊκής ασφάλειας για εκτεταμένο αμυντικό οικοσύστημα της χώρας. Αυτό για να το σημειώσω λίγο, να το ρωτήσω αύριο ποιον θα... Α, τι είναι το άλλο Σάββατο, κύριε Κόμμα, συγγνώμη, το άλλο Σάββατο δεν θα είμαστε μαζί, έτσι την Κυριακή θα είμαστε μαζί. Δεν θα είμαστε το άλλο Σάββατο στην εκπομπή, θα είμαστε την Κυριακή. Η εκπομπή του Σαββάτου θα συμπληρωθεί σίγουρα με κάποια αργία επιπλέον. Να το συζητήσουμε αυτό λίγο, γιατί στην ανακοίνωση γράφει εκτεταμένο αμυντικό οικοσύστημα. Τι ακριβώς υπονοεί ο συντάκτης. Φίλε μου Ανέστη, η μεγαλύτερη κρίση στέγασης δεν είναι στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη κρίση στέγασης θα πρέπει να σου πω ότι είναι στην Ισπανία. Εκεί και η δικαιοσύνη δείχνει στην Ισπανία το δικό της πρόσωπο, αδιέξοδο και δυστυχία υπάρχει. Θα συγκεντρώσω στοιχεία, θα τα πω σε επόμενη εκπομπή. Διάβαζα για το παράδειγμα μιας Ισπανίδας που βρέθηκε να χρωστά πάνω από 400.000 ευρώ για ένα διαμέρισμα περίπου 50 τετραγωνικών μέτρων που το δάνειό της πουλήθηκε σε φάντς εκεί. Και ένας άντρας πήγε στο σπίτι με ένα χαρτάκι που έλεγε το χαρτάκι «Εκενώστε την οικία». Για την Ισπανία μιλάμε, έτσι, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοσιαλισμός, έτσι, Σάντζεφ. Αν ήταν έτσι ο σοσιαλισμός, εντάξει, δεν θα πήγαιναν τότε και οι μισοί βουλευτές του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία για να γίνουν υπουργοί.

φίλος μου ο Δημήτρης από το Ρεόκαστρο, χαιρετισμό. Νίκος Επανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Νικόλα. Ο Ρέστης Μπίθας από Πανόραμα. Σε κάποιες άλλες εποχές ο Τσίπρας, ο Κοντζιάς και η παρέα τους, αντί να είναι απέναντι στις τηλεοπτικές κάμερες γεμάτος χαμόγελα, σαν να μην συμβαίνει τίποτε για την παρουσίαση του νέου του κομματικού σχηματισμού, θα ήταν απέναντι κτλ. Κτλ. Στο γουδί κλπ. Κλπ. Γιατί αυτή η γλώσσα και αυτό το όνομα και η ιστορία είναι ποτισμένες με αίμα των προγόνων μας, με απότερο σκοπό, έτσι, να μην δώσουμε γη και είδωρ κτλ. Κτλ. Από την Καλαμαριά η φίλη μου η Γεωργία, σήμερα μου άρεσε επίσης πάρα πολύ η εκπομπή. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο Ηλίας από τη Στουτγκάρδη είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Από τις 8 λέει σ' ακούω, έχασα επεισόδιο. Δεν πειράζει, εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν μπορείτε όλοι να ακούτε και όλες τις εκπομπές, και μόνο που ξυπνάτε κάποιοι από τις 6 και 7 η ώρα για να ακούσετε την εκπομπή, έτσι είστε η μεγάλη μου δύναμη εδώ. Ξεκινήσαμε ήδη να πηγαίνουμε στις ακρογιαλιές, γιατί και χθες είχε ο δρόμος αρκετή κίνηση. Καλημέρα Άλυμος, καλημέρα φίλε μου Παύλε από Άλυμο, να είσαι καλά. Καλημέρα Άγιε Δημήτρη Κοζάνης, καλημέρα Γιώρικα. Λοιπόν, πάμε λίγο να περνάμε κανονικά στην θεματολογία της εκπομπής λίγο πριν από την αποφώνηση. Να πούμε, είπαμε ότι έχουμε έτσι μια στάθεια και τις θερμές ώρες της ημέρας και σήμερα και ιδιαίτερα αύριο, και ιδιαίτερα αύριο αλλά και μεθαύριο, θα έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές και όχι μόνο στα υπηρετικά και βροχές και μπόρες και καταιγίδες. Αυτές θα είναι σήμερα περισσότερο στο κομμάτι της βόρειας Ελλάδας, ιδιαίτερα ανατολικά της Χαλκιδικής, θα πάνε προς την Θεσσαλία μεριά, προς τον Κάμπο, αλλά αύριο θα επηρεαστεί σχεδόν ολόκληρο το δυτικό κεντρικό κομμάτι της χώρας και η Βόρεια Ελλάδα. Τα νησιά μας λίγο ξεφεύγουν από αυτό το έντονο κλίμα βροχοπτώσεων με μπόρες, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη σε πάρα πολλές ελληνικές περιοχές, με τους ανέμους να μην δημιουργούν προβλήματα, να είναι αυτή την ώρα βοριάδες και να μην υπερβαίνουν, να μην ξεπερνάνε πουθενά τα 4 μποφόρ, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, και με τις θερμοκρασίες να είναι λογικές και ίσως λίγο παραπάνω. Εδώ Θεσσαλονίκη το μεσημέρι, για να δούμε το καινούριο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου, και αν βρέξει, μάλλον θα βρέξει αύριο έτσι προς το μεσημεράκι, παιδιά, να σας πω, από γύρω στις 12, ίσως και λίγο αργότερα στη Θεσσαλονίκη, στο μοναστήρι Ηλιοφάνεια σήμερα μέχρι το βραδάκι, που θα έχουμε κάποιες βροχούλες εκεί, εκεί, και η θερμοκρασία θα πιάσει και τους 28 βαθμούς, γύρω στο 20 έχει εκεί το πρωί. Να πάμε λίγο μέχρι την Κύπρο, τη Λευκοσία, καθαρός, είπαμε, ουρανός εκεί, αστραπές, δεν φοβάται καλοκαίρι, ήρθε 31 βαθμοί η θερμοκρασία σήμερα, 32 βαθμοί αύριο ηλιοφάνεια. Στο Αργυρόκαστρο θα έχουμε λίγα συννεφιά, λίγη συννεφιά είχαμε το πρωί, ήλιο την υπόλοιπη ημέρα, 30 βαθμοί σήμερα, 30 βαθμοί και αύριο, ενδεχομένως αύριο για κάποιες βροχές προς το βραδάκι, μετά τις 6-7 η ώρα. Πού άλλου να πάμε, πού δεν πήγαμε, είναι κάπου που δεν πήγαμε. Πήγαμε Κύπρο, έτσι, πήγαμε μοναστήρι, πήγαμε. Να δούμε λίγο στη Φλόρινα, εκεί που έχει το περισσότερο κρύο, τι καιρό θα κάνει, και έχει βροχούλες συνεχόμενες κάποιες ώρες της ημέρας, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο μέχρι και την Τετάρτη, με πιο ισχυρές την Τρίτη όπως φαίνεται εδώ το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα είναι όλες αυτές τις μέρες, θα πιάνει και τους 27, ενδεχομένως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όσο για τις άλλες περιοχές μας, για να δούμε, μοναστήρι είπαμε, καιρό είπαμε, δεν είπαμε, είπαμε 27 βαθμοί κλπ. Κλπ. Πάμε λίγο εδώ τώρα να δούμε 27 με 28 βαθμούς, ναι, το μοναστήρι, για να δούμε λίγο τι, πώς θα είναι ο κάμπος. Για να δούμε πώς θα είναι ο κάμπος, ρε παιδί μου, εδώ πέρα με έφυγε τώρα το σύστημα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μου ξανάρθε. Στον κάμπο θα έχουμε στη Λάρισα 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, 30-31 πάνω ψηλά στον Εύρο, 29 με 30 θα έχει η Καβάλα, μέχρι και 34 θα χτυπήσει εκεί μεταξύ Σερών και Δράμας, 30-31 βαθμοί Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα, 32 στο Μεσολόγγι, 31 με 32 βαθμούς και στην Πάτρα, και
Κεφαλονιά και λοιπά, γύρω εκεί, Λευκάδα 30 βαθμοί. 31 βαθμούς θα έχουμε στο Καστελόριζο και στη Ρόδο. Εκεί αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά, θα πιάσει 2 με 3 βαθμούς το μεσημέρι περισσότερο. Τα ίδια και στην Κρήτη, με 1-2 βαθμούς θερμοκρασία μικρότερη, ιδιαίτερα στο βόρειο κομμάτι της Μεγαλονήσου και στα υπόλοιπα νησιά το ίδιο, τόσο τα Δωδεκάνησα όσο και τις Κυκλάδες. Αυτά και με τον καιρό. Τον καιρό τον σημερινό, ο οποίος δημιουργεί μια έκσταση. Αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν για μπάνιο ξεντύνονται και λίγο περισσότερο, ιδιαίτερα οι κοπέλες, διότι στην δική μας φύση είναι το ωραίο συνήθως να το επιδεικνύουμε λίγο περισσότερο. Τι να κάνουμε επίσης, αφού ανήκουμε στην καλή πλευρά της ιστορίας, στη Δύση, αυτά θα συμβαίνουν. Και καλύτερα που συμβαίνουν εδώ που τα λέμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο, και το φίλο μου τον Γιάννη από τη Σταυρούπολη που στείλαν το δικό τους αγωνιστικό χαιρετισμό. Έτσι παιδιά, να το ξαναπώ για να το ξέρετε, όταν γράφετε όχι μπροστά δεν λέω το υπονημό σας, έτσι. Όταν γράφετε όχι μπροστά στο μήνυμα. Και πρέπει να πάμε τώρα, γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουμε και Φόρμουλα 1, να δούμε τι γίνεται στο Μονακό, τι γίνεται στο Μόντε Κάρλο, τι γίνεται στα Κότερα, τι γίνεται στους στενούς δρόμους, τι γίνεται σε εκείνη την ευθεία του τούνελ. Και είπαμε, οι οδηγοί δεν θα πρέπει να κοιτάνε ούτε στα μπαλκόνια ούτε στα Κότερα, γιατί στο Μονακό θα στουκάρουν. Η Ferrari έδειξε δυναμική στις ελεύθερες δοκιμές, είδε τρίτη θέση στις κατατακτήριες με Leclerc να έχει επαφή με τις μπαργκέρες. Μονακό, Μοντεκάρλο, αγώνας έκτος φετινής σεζόν, για να δούμε τι θα δούμε τις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Θα ξεκινήσει πρώτος ο Κίμι Αντωνέλη με την Mercedes, επρώτευσε. Ο Max Verstappen δεύτερος, αναβαθμισμένος, δεύτερη θέση, τρίτη θέση Lewis Hamilton Ferrari, τέταρτος Leclerc Ferrari. Ο Leclerc λοιπόν εκκινεί από την τέταρτη θέση. Ακολούθησαν η Ζακ Χαζάρ με τη Ρεντ Μπουλ και ο Γιωργάκης ο Ράσελ με τη Mercedes. Οι 6 πρώτοι της εκκίνησης. Ακολούθησαν οι 2 McLaren, οι οποίες δεν φαίνονται φοβισμένες, μη αναβαθμισμένες όσο οι άλλες ομάδες. Ποιος να ξέρει, θα κρίνουμε και σήμερα στο Μοντε Κάρλο τι θα γίνει στο Μονακό, και θα έχουμε να πούμε περισσότερα την άλλη εβδομάδα, Κυριακή. Έτσι είπαμε, Σάββατο, άλλο Σάββατο, δεν θα είμαστε μαζί.

Θα πρέπει να περάσουμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Παιδιά, τηλεφωνείτε, μείνετε στη γραμματεία. Εκεί με τη γραμματεία θα μιλάτε, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Η εκπομπή παρέχει διαφημιστικό προϊόν, όχι όμως έτσι τηλεφωνικές γραμμές, θα πρέπει να σας πω να ξέρετε. Και να πάμε σιγά σιγά και στο στοίχημα της σημερινής ημέρας. Ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει εδώ να πούμε ότι χθες τα πήγαμε καλά. Έτσι, θα το έχετε καταλάβει εσείς που μας ακολουθήσατε πολύ καλά. Όλα στα όλα δηλαδή. Μακάρι, μακάρι να καταφέρουμε να μπορέσουμε έτσι και σήμερα να το κάνουμε που παίζει και η Εθνική Ελλάδος. Λίγο πριν πάμε στο στοιχηματάκι της ημέρας, εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα από τα οπτικά Κάτανας με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, ακουστικά βαρικοΐας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης σε δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2 και Πτολεμαϊδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου, οπτικά Κάτανας, τα μάτια σας 14, τρία καταστήματα, δύο στην Κοζάνη, ένα στην Πτολεμαϊδα. Και πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Είστε έτοιμοι, θα έχετε πάρει φαντάζομαι μολύβι και χαρτί. Οι περισσότεροι από εσάς που με έχετε αφήσει και διάφορα μηνύματα για να προλάβει και η κυρία Μαρίνα Μπίκου να εισέλθει στο δικό της δελτίο ειδήσεων πριν την παρέμβαση με τον Κώστα τον Παπαζαφυρίου. Έχουμε ήδη, είναι και 57 πρώτα λεπτά, Las Palmas Μάλαγα. Δεν θα ακολουθήσω τους Book, έτσι. Δεν θα ακολουθήσω αυτό τον άσο του 2,20 τόσο. Όχι, θα γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ, η απόδοση υπερβαίνει το 1,75 σχεδόν παντού. Νομίζω είναι μια καλή περίπτωση για να έρθουμε σε έναν αγώνα ο οποίος πιστεύω ότι θα έχει γκολ. Είναι διεθνή τα φιλικά. Είναι 10, αν θυμάμαι καλά, το βράδυ. Γύρω στις 10 πρέπει να είναι. Μαρόκο-Νορβηγία, εδώ έχουμε ένα μεγάλο over. Και την Ελλάδα, έτσι, η Ελλάδα θα κάνει αλλαγές όπως λέει ο προπονητής. Νεανική είναι η ομάδα της Ιταλίας και εδώ θα παίξω ένα-δύο σημεία. Το ένα είναι goal-goal και το άλλο ένα χ και over 1,5 γιατί μου άρεσε πολύ τελευταία η ελληνική ομάδα και η Ιταλία παίζει με τα πιτσιρίκια. Ελλάδα-Ιταλία, goal-goal και ένα χ και over 1,5. Να το κάνουμε όπως θες που πιάσαμε και το ένα χ και over 1,5 και το goal-goal. Και στην Ισπανία και τον αγώνα ΗΠΑ Γερμανίας, έτσι. Τέσσερα σημεία, βγάλαμε και τα τέσσερα χθες, για να δούμε αν το καταφέρουμε αυτό και σήμερα. Με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών με το τυροκομείο Πάικο ήμασταν μαζί στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών έδεσας όπως τότε όπως παλιά παραδοσιακά. Γιατί εδώ σεβόμαστε την παράδοση και οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Επίσης, μας συνόδευσε ο παπάς Μπέικερ, Γιάννη Χαλκίδη, 36 περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης με σπεσιαλιτέ τριλέτσε, αυτό το γλύκισμα που αποτελείται από, τρία διαφορετικά είδη, τρία γάλατος και ιδιαίτερο παντεσπάνι, εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ μας καθημερινά από το κατάστημά μας, Παπάς Μπέικερι, Γιάννη Χαλκίδη, 36. Εγώ με ευχές για νίκη της Φεράρι είμαι εδώ μαζί σας. Θα συνεχίσει ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου με τη δική του παρέμβαση. Ήδη τσιράπης Ιωάννης Κονσόλα. Ήχος. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Καλή εβδομάδα, καλή σας μέρα μαζί. Την Κυριακή την άλλη, όχι το Σάββατο, την Κυριακή. Γεια σας. Μαρίνα Μπίκου, σε λίγο, δελτίο ειδήσεων.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Το τοπικού φεστιβάλ στην Αμερικανική πολιτεία Οχάιο. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν, για επαφές που θα διαρκέσουν μέχρι τις 14 Ιουνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σήμερα Κυριακή μέχρι τις 10.30 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού λόγω της διεξαγωγής αγώνα τριάθλου. Τέλος, έτριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες?

0: Ανασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Α, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ναι.
7: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
3: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
3: Seajets, και είσαι ήδη εκεί. Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπασαφηρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας. Από μια ηλιόλουστη και ζεστή Θεσσαλονίκη. Εάν κυρίες και κύριοι το κλίμα ήταν ο μοναδικός παράγοντας ευτυχίας του ανθρώπου, θα ζούσαμε στην πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Το κλίμα όμως συμπληρώνει την καθημερινότητα, διότι το κυριότερο θέμα εκτός από την υγεία που απασχολεί ειδικά τους Έλληνες είναι το οικονομικό θέμα. Όποτε πλησιάζουν εκλογές, όποτε πλησιάζουν η περίοδο για να αρχίσουν οι υποσχέσεις και τα παραμύθια, αρχίζουν να εμφανίζονται στην πιάτσα και ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες έχουν σχέση με τη χορήγηση επιδομάτων. Το επίδομα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει καμία σχέση με οικονομική ισχύ, οικονομική σοφία, οικονομικά ικανούς ανθρώπους να διαχειριστούν την οικονομία και γενικά διαχειριστική ικανότητα. Φτάσαμε στο σημείο, διαβάζουμε, ότι πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 65 ετών αυτοί οι οποίοι θα πάρουν ένα επίδομα. Πρέπει να έχουν ορισμένα εισοδηματικά όρια αυτοί που θα πάρουν το επίδομα, έως 14.000 το χρόνο, και αν είναι οικογένεια, έως 24.000 το χρόνο. Κυρίες και κύριοι, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά συγκεκριμένες αξίες, παίζει και αυτό ρόλο για αυτούς που θα πάρουν το επίδομα, και τελικά πρέπει να κάνετε έναν αυτοέλεγχο για να δείτε αν δικαιούστε να πάρετε το επίδομα βοήθειας στους ταλαιπωρημένους Έλληνες, οι οποίοι νομίζουν ότι με 350 ευρώ θα ικανοποιηθούν. Για την αναλυτική διαχείριση των συντάξεων και τα λοιπά μπορείτε να αποτανθείτε όλοι στο ΝΕΦΚΑ, όπου θα πάρετε τις πληροφορίες αν δικαιούστε τα ψίχουλα τα οποία θα σας δώσουν επειδή πλησιάζουν εκλογές. Ψίχουλα τα οποία προσβάλλουν την αξιοπρέπειά μας, ψίχουλα τα οποία προσβάλλουν την οικονομία μας, ψίχουλα που δεν έχουν καμία σχέση με το ότι είμαστε η πιο επιτυχημένη οικονομία τη χρονιά που μας πέρασε σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, ψίχουλα που αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά ότι προτιμούμε να έχουμε 70 βουλευτές, 70 υπουργούς και υφυπουργούς, 300 βουλευτές, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ το χρέος έφτασε της Νέας Δημοκρατίας τα 641 εκατομμύρια το 2026, η Νέα Δημοκρατία σαν κόμμα χρωστάει σύμφωνα με δημοσιεύματα 641 εκατομμύρια το 2026 το χρέος, η περιουσία των βουλευτών έφτασε να έχει αύξηση 126 εκατομμύρια. Τραγάλια τα νέα τα εκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, για το οικονομικό σύστημα της χώρας μας. Ο ισολογισμός δεν προκαλεί σοβαρό ηθικό κίνδυνο, αλλά στέλνει ένα ανέτοιμο μήνυμα στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία και οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της δεν μπορούν να δηλώσουν ότι η Νέα Δημοκρατία σαν νομικό πρόσωπο δεν θα πληρώσει ποτέ τα δάνεια. Να βγουν λοιπόν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, ή μάλλον να βγει ο Πρωθυπουργός και να βγει να δηλώσει αντρίκια και παντελονάτα ότι η Νέα Δημοκρατία σαν νομικό πρόσωπο δεν θα πληρώσει ποτέ τα δάνεια που έχει λάβει και τα οποία με παραδοχές 24 είναι 530 εκατομμύρια, με το χρέος να διαμορφώνεται στα 585 εκατομμύρια το 2025 και 641 εκατομμύρια το 2026. Κυρίες και κύριοι, γίνονται ορισμένες δηλώσεις οι οποίες δείχνουν ότι η δημοκρατία μας είναι για κλάματα. Δεν είναι δυνατόν τα κόμματα να δημιουργούν χρέη τεράστια και να μην τα πληρώνουν χωρίς κανείς να έχει ευθύνη και να πρέπει να είσαι φτωχός, μπατήρης, πεινασμένος για να πάρεις ένα βοήθημα 300-350 ευρώ πώς θα δώσουν τέλη του έτους. Είναι δυνατόν να μην είναι εντυπωσιακό ότι η δήλωση που έκανε η Νέα Δημοκρατία διαστόματος Γεωργιάδη ότι δεν θα πληρώσει ποτέ τα δάνεια είναι απαράδεκτη? Είναι δυνατόν να μην δημιουργεί ένα ηθικό κίνδυνο για την κοινωνία και το σύστημα και πρέπει να βρεθεί άμεσα στα πλαίσια της οικονομίας και της ισοτιμίας κοινωνίας νομικών προσώπων, κράτους και κομμάτων? Εάν περάσει η άποψη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα πληρώσει ποτέ τα χρέη της,
τότε και ο κάθε πολίτης θα πρέπει να πει γιατί να μην πληρώσω κι εγώ, και τότε γίνεται ένα ντόμινο για όλο το σύστημα. Την ίδια στιγμή μπορείτε να πληροφορηθείτε άνετα την εκτείναξη της περιουσίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από 91 εκατομμύρια πέρσι στα 217 φέτος. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν μέσα σε 7 χρόνια τα 91 εκατομμύρια να γίνανε 126 εκατομμύρια. Το κόμμα δεν πληρώνει, δεν αναζητάει λύσεις διευθέσεις της, απλά λέει απλά δεν πληρώνω. Την ίδια στιγμή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άφησαν την περιουσία τους, γι' αυτό ονομάζεται πρόκληση. Στέλνει ένα τέλειο, ανέτοιμο μήνυμα στην κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, είναι νομικό πρόσωπο, δεν είναι απρόσωπο. Άπαξ και οι βουλευτές πλουτίζουν σημαίνει ότι μπορούν, να μπορούν και υποχρούνται να πληρώσουν τα δάνεια του κόμματος. Είναι ηθικά ήλαρο τραγικό ότι συμβαίνει με τους ισολογισμούς της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί και στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα που συμβαίνουν είναι χειρότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί αυτοί που μας κυβερνάνε να συμμετέχουν σε μια πολιτική εταιρεία, ας το πω έτσι, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, να χρωστάει τα μαλλιά της κεφαλής της και το ένα κόμμα και το άλλο, και τα στελέχη του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και κυβερνάει 7 χρόνια στην Ελλάδα, να έχουν αυξήσει τα έσοδά τους κατά δεκάδες εκατομμύρια. Εσείς κρίνετε, εσείς αποφασίζετε, και πολλές φορές μετανιώνω που τα λέω, γιατί κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν δεν έχουν καμία σχέση με τη λειτουργία μιας εύρυθμης και προηγμένης χώρας. Απ' την άλλη μεριά, όλοι γνωρίζουμε ότι η πατρίδα μας έχει μεγάλη έλλειψη νερού. Απ' την άλλη μεριά, για δεύτερη φορά το επαναλαμβάνω, πρέπει να ρωτήσουμε την κυβέρνηση αν η Ελλάδα αντέχει να δημιουργήσει data centers. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να μπει και να μετατραπεί σε ηλεκτρικό πάρκινγκ, από το οποίο θα δισαυρίζουν οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, με την κυβέρνηση να προωθεί την εγκατάσταση data center σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το κράτος των περίεργων, γιατί είμαστε ένα κράτος περίεργων, και περίεργος δεν είναι μόνο η πολιτική, αλλά είναι και ο λαός, διότι οι πολιτικοί από το λαό βγαίνουν, έχει ένα χρονικό αποφάσεων, το οποίο κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει, διότι αυτό το χρονικό αποφάσεων με στόχο να ότι θα περάσει καλά ο λαός, πάντα το θυμούνται πριν από τις εκλογές, κάνα χρόνο πριν από τις εκλογές. Το ερώτημα όμως είναι απλό και κρίσιμο. Μπορεί η χώρα μας, κυρίες και κύριοι, να αντέξει ένα μοντέλο ανάπτυξης σε μια εποχή που ήδη όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα λειψιδρίας, ενεργειακής επάρκειας και κλιματικής κρίσης? Για να βγει κάποιος πολιτικός να μας πει τα προβλήματα που έχουν σε νερό πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Η Αθήνα 4,5 εκατομμύρια. Πώς θα εξυπηρετηθεί από τον υδροφόρο ορίζοντα? Η Θεσσαλία το ίδιο και πολλές άλλες περιοχές. Η κλιματική κρίση τη δίνουν σημασία? Την ενεργειακή επάρκεια την οποία έχουμε τη δίνουν σημασία? Ή πρέπει να βγω εγώ από ένα μικρόφωνο που πάντα στο μικρόφωνο μιλάς περιληπτικά και όχι αναλυτικά, για να πω ποιο είναι το πραγματικό κόστος? Κάθε μεγάλο data center, που είναι μια καινούργια οικονομική μόδα που θα θησαυρίσουν ορισμένοι, καταναλώνει ενέργεια αντίστοιχη με αυτή χιλιάδων νοικοκυριών συνεχώς. Ενώ για την ψήξη, το servers χρειάζονται δεκάδες εκατομμύρια λίτρο νερό κάθε χρόνο. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το καλοκαίρι το νερό γίνεται πολυτέλεια, σε πολλές περιοχές, η μαζική εγκατάσταση τέτοιο κέντρο μοιάζει τουλάχιστον εγκληματική, λέω εγώ, παράλογη λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι ελάχιστες εν σχέση με το ενεργειακό και περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, δηλαδή θα εξυπηρετούνται οι λίγοι, θα οικονομάνε οι λίγοι και οι πολλοί θα ταλαιπωρούνται. Σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για λίγες δεκάδες θέσεις. Κυρίες και κύριοι, αν αυτό το πράγμα είναι επένδυση, αν αυτό το πράγμα είναι επένδυση του μέλλοντος, αν είναι ψηφιακή ανάπτυξη, ας έρθουν εδώ να το συζητήσουμε οι εγκέφαλοι που αποφασίζουν αυτά τα πράγματα, που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα υποκατάστημα οικονομισιάς, την οικονομισία την οποία εκμεταλλεύονται
ένας μικρός αριθμός οικογενειών που περιβάλλονται γύρω από το πολιτικό σύστημα, με αποτέλεσμα δεκαετίες ολόκληρες η Ελλάδα να έχει ένα λαό ο οποίος περιμένει υποσχέσεις, περιμένει έργα και δεν βλέπει απολύτως τίποτε. Δεν γνωρίζουμε όλοι ότι η Ελλάδα παλεύει με τη λειψιδρία. Δεν γνωρίζουμε τις δασικές πυρκαγιές και υψηλές θερμοκρασίες. Δεν γνωρίζουμε ότι κάνουμε προσέλκυση δραστηριοτήτων που θέλουν τεράστιες ποσότητες νερού και ρεύματος, με αποτέλεσμα εγώ να ρωτάω την κυβέρνηση αν ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και γιατί, με βάση την οικονομική λογική, ή αν ενδιαφέρεται για το περιβάλλον με βάση τη λαϊκή εξυπηρέτηση. Αυτό το ερώτημα ποιος θα το απαντήσει? Μήπως θυσιάζομαι όρους όπως είναι το νερό, τη γη και η ενέργεια για λίγες θέσεις εργασίας σε αυτούς οι οποίοι θα θησαυρίζουν με λίγα γενικά έξοδες επιχειρήσεις και ο λαός θα ταλαιπωρείται και θα ελπίζει για κάτι καλύτερο? Άλλωστε μιλάμε για νερό. Το νερό είναι μια τεράστια έκφραση την οποία να την αναλύσουμε θα δείτε ότι είναι μια από τις βασικές πηγές της ζωής στον πλανήτη. Είναι βιώσιμο, κυρίες και κύριοι, να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα server term της Ευρώπης, ενώ οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν κατανάλωση νερού και ρεύματος? Και έρχονται και μας λένε ότι θα δώσουν ένα χαρζιλίκι στον Κοσμάκη 2,5-3,5 εκατοστάρικα, και εγώ δεν ξέρω εγώ, κατά τον Νοέμβριο, για να μας πούνε τι, ότι θα ενισχύσουν την τσέπη του φτωχού? Καταρχάς είναι προσβολή αυτά τα λεφτά που δίνουν μια φορά το χρόνο σε βοήθεια σε οικογένειες. Τι θα κάνουν οι οικογένειες με αυτά τα βοηθήματα? Και πώς θέλει μια οικογένεια το βοήθημα? Πώς εξαρτάται αν μια οικογένεια είναι οικονομικά καλά, οικονομικά μέτρια, οικονομική φτωχή? Ποιος θα το κρίνει αυτό? Τα έσοδα τα οποία έχει? Πώς κάνετε λάθος? Να φωνάξουμε τότε κάποιον ο οποίος παίρνει 2.000 μισθό και έχει 3 παιδιά και μια γυναίκα, για να πάει παρέα με έναν υπουργό να ψωνίσουν με αυτά τα λεφτά επί ένα μήνα, να δουν πού δαπανούνται, για να δούμε αν τα 2.000 ευρώ σήμερα είναι χρήματα. Γι' αυτό σας έχω πει κατ' επανάληψη, το ευρώ που προήλθε από τη δραχμή, δυστυχώς, μας έχει αλλάξει τα πετρέλαια. Η Ελλάδα, όλοι γνωρίζουν ότι αντιμετωπίζει έντονα περιβαλλοντικά και κλιματικά προβλήματα. Η μαζική τους ανάπτυξη λειτουργεί χωρίς αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και πραγματική ανταποδοτικότητα στην κοινωνία. Κινδυνεύει για ακόμα μια φορά να αποδειχθεί αυτή η απόβαση μια ακόμα λανθασμένη εγκληματική επιλογή με μακροπρόθεσμο κόστος. Το ερώτημα είναι, θέλουμε ή δεν θέλουμε τα data centers? Ρωτήσαν κανέναν? Ναι. Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα μπορεί να αντέξει χωρίς να θυσιάσει το νερό, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ποιότητα ζωής των πολιτών είναι αυτή η οποία μας ενδιαφέρει απόλυτα. Και ρωτάω όλους τους Έλληνες, μπορείτε να αντέξετε χωρίς να θυσιάσετε το νερό ή μπορείτε να αντέξετε θυσιάζοντας το νερό? Αποφασίζετε και δίνετε μια απάντηση στην αγαπημένη μας κυβέρνηση, στο αγαπημένο μας πολιτικό σύστημα, το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα επί 7 χρόνια, και αυτό κάνουμε ισχυρή κριτική σε αυτό το κόμμα και όχι στα άλλα. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση της Ελλάδας από αυτό το κόμμα, με πολλούς υπουργούς, με 41% ποσοστό, λόγω του εκλογικού νόμου βγήκαν κυβέρνηση, και χωρίς μεγάλες προσφορές στη χώρα μας, βλέπουμε τις πόλεις και γελάμε, ειδικά η Θεσσαλονίκη είναι να γελάσει όταν τη βλέπεις τεχνολογικά και από απόψεις πολιτιστικής εμφάνισης, βρίσκουν πάντα τρόπους να προσπαθούν να κάνουν μια πλήση του κεφάλου με χαρτζηλικάκια, χαρτζηλικάκια τα οποία δημιουργούν τη μαζική αριθμητική ομάδα των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια η οποία απειλεί τη Νέα Δημοκρατία με εκοφαντική πτώση από την εξουσία.

Θα στείλω τα φυλάκια μου στον αγαπημένο μου φίλο, στον Κώστα τον Πιτσάρη, καθηγητής στη Βαφή Αυτοκινήτων. Κώστας Πιτσάρης. Αγαπητέ φίλε Κώστα, ραντεβού αύριο 8 και 5 την επιχείρησή σου. Οι τρεις ανοιχτές πληγές στην κυβέρνηση που δεν μπορεί να επουλώσει ή δεν θέλει να επουλώσει. Η πολιτική εικόνα που διαμορφώνεται λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές, δεν είναι λίγοι μήνες, είναι ένας χρόνος περίπου, είναι σαφώς δυσμενής για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Το τελευταίο διάστημα, με δημοσκόπηση κοιμόμαστε, με δημοσκόπηση ξυπνάμε. Δείχνουμε ότι η αυτοδυναμία είναι μακρινό όνειρο. Μακρινό όνειρο είναι η Νέα Δημοκρατία, διότι ένα κόμμα που όλες οι δημοσκοπήσεις το δίνουν μέχρι 25% είναι πολύ μακρινό όνειρο για να διεκδικήσει εξουσία. Είναι και ένα μακρινό πρόβλημα που δεν θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια τεράστια μορφή συσσωρευμένων προβλημάτων που η κυβέρνηση δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να αντιμετωπίσει. Η άποψή μου είναι ότι δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει, διότι για να αντιμετωπίσει τα συσσωρευμένα προβλήματα που υπάρχουν στην αγαπημένη μας Ελλάδα, πρέπει να έχεις ικανούς και έμπειρους ανθρώπους. Εμφανίστηκε ο Τσίπρας στην αγαπημένη μας Ελλάδα, πρέπει να έχεις ικανούς και έμπειρους ανθρώπους.

ψηφίσματος που έκανε ο ελληνικός λαός και πολλά άλλα πράγματα, δίνουν το δικαίωμα στον Έλληνα να κρίνει ότι η πρωθυπουργία του κ. Τσίπρα ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Απ' την άλλη μεριά, μας ζαλίσαν τον έρωτα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αν επιστρέψει ο Σαμαράς ή όχι στην πολιτική με ένα καινούριο κόμμα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν, γιατί ο κ. Σαμαράς είναι 200 χρόνια στην πολιτική στην Ελλάδα. Προσέφερε τι προσέφερε, ήταν πρωθυπουργός, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Κτλ. Επομένως, ας μην μιλάμε για αυτά τα ονόματα, θέλουμε καινούργια ονόματα, διότι αν δεν εμφανιστούν καινούργια ονόματα, δεν θα έχουμε σενάρια αυτοδυναμίας, που σημαίνει ότι όποια κυβέρνηση δημιουργηθεί θα είναι αποτέλεσμα πολυκομματικής εταιρικής συνεργασίας. Η κυβέρνηση εκπέμπει αυτή τη στιγμή τρεις πληγές απέναντι στο λαό. Η πρώτη είναι η οικονομική δυσαρέσκεια. Η οικονομική δυσαρέσκεια, οικονομικά μπατυρλίκια δηλαδή στην απλή δημοτική. Παρά τα θετικά μακροοικονομικά μεγέθη που μας παρουσιάζουν κάθε μέρα, η καθημερινότητα των πολιτών που ζουν σε αυτή τη χώρα και αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα της οικονομίας, αντιλαμβάνονται τα ψεγάδια της οικονομίας, την ουσία της οικονομίας, δείχνουν τελώς το αντίθετο. Μπορεί η κυβέρνηση να μας παραμυθιάζει με νούμερα, όποιος θέλει από αυτούς σας έρθει να τα συζητήσουμε αυτά τα νούμερα, εδώ στο μικροφωνάκι, να συζητάμε, να ρωτάω και να απαντάει ο ειδικός. Διότι ο κόσμος, αν κάνετε μια δημοσκόπηση σχετικά με τα οικονομικά, θα δείτε τι μήνυμα άγριο θα στείλει. Οι αγρότες ακόμα περιμένουν επιδοτήσεις του 2025, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει μεγάλα μακροοικονομικά μεγέθη. Πώς ταλαιπωρείς τους αγρότες με αυτά τα μακροοικονομικά μεγέθη που έχεις, κύριε Πρωθυπουργέ μου? Το κόστος της στέγασης, το σπιτάκι, η στέγη για να μείνει το ζευγάρι, τα μωρά, τα παιδιά που γεννιούνται. Το κόστος της στέγασης έχει εκτοξευθεί σε τεράστια ύψη, σε απίθανες τιμές, ενώ η ακρίβεια στα βασικά αγαθά συνεχίζει να ροκανίζει τα εισοδήματα. Ροκανίζει σαν ένα μηχάνημα καταστρεπτικό η τσέπη του Έλληνα όταν η ακρίβεια στα βασικά αγαθά έφτασε στα ύψη. Η μεσαία τάξη, κυρίες και κύριοι, που είναι ο βασικός πυλώνας της δημοκρατίας, αρχίζει να απομακρύνεται από αυτό το κόμμα, διότι διαπιστώνει ότι όλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Άλλο να παρουσιάζουμε τα μάτια του λαγού και άλλο της κουκουβάγιας, που είναι τα πατριλίκια της ελληνικής οικονομίας.

0: Τα σκάνδαλα των υποκλοπών. Υποκλοπές, κυρίες και κύριοι, ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές δεν βλέπουμε. Δεν έχουν κλείσει ακόμα τα σκάνδαλα αυτά. Έχουμε το κύριο πρόσωπο των υποκλοπών, τον κύριο Ντίλαν, ο οποίος είπε ότι δεν λειτουργήσε ποτέ το Predator, απλά το πουλήσαμε στην κυβέρνηση. Έριξε νέο λάδι στη φωτιά, ενώ η άρνηση σύσταση εξεταστική επιτροπή ενισχύει την εντύπωση συγκάλυψη. Γι' αυτό προτίθεται η γενικότερη αίσθηση αλαζονία και συγκέντρωση ουσία. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα να είναι προηγμένη, να είναι επιτυχημένη, όταν υπάρχει.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θα βάλουμε μία ανωτελεία στο θέμα αυτό που άνοιξα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Τα δάχτυλα του κυρίου Διτσιράπη άρχισαν να έχουν φαγούρα. Χαίρετε, κύριε Διτσιράπη, τι κάνετε, καλά? Μήπως σας ταλαιπώρησε το μωρό και ενιστάζεται? Γιατί άμα θα σας κάνει τη ζωή δύσκολη το μωρό, δεν σας αφήνει να κοιμηθείτε. Και βέβαια τη Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, με την εμπειρία της και την αγάπη που έχει προς την επιχείρηση, είναι μια πολύτιμη συνεργάτη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Να ζήσετε.
16: Άσε μένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε και την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο το όνομα ακούγεται κάθε μέρα στην πιάτσα, αλλά δεν αποφασίζει το παλικάρι αν ξανακατέβει σε εκλογές ή όχι. Περιμένουμε να κάνει μια ομιλία στο Ηράκλειο. Από την άλλη μεριά, έχουν αγωνία στη Νέα Δημοκρατία αν ο Σαμαράς δημιουργήσει καινούριο κόμμα. Αυτά τα πράγματα, όταν υπάρχει σοβαρή πολιτική ηγεμονία σε ένα κόμμα, η αρχηγία, δεν πρέπει να τα δίνει σημασία, διότι πάντα στην πολιτική υπάρχουν οι αντίπαλοι. Και όταν είσαι ισχυρός ο ίδιος και έχεις δίκιο σε αυτά που κάνεις και δεν παίζεις παιχνίδια για να κοροϊδεύεις το λαό, τότε δεν πρέπει να φοβάσαι κανένα. Εάν παίζεις παιχνίδια και κοροϊδεύεις το λαό, υποσχέσεις χωρίς να κάνεις τίποτε, τότε θα φοβάσαι ακόμα και τη σκιά σου. Κάποιος κύριος, πριν συνεχίσω, μας λέει ότι ο οδηγός έχει βρει ένα κόλπο για να αποφύγει πρόστιμα από υπερβολική ταχύτητα. Και αποκαλύπτει το απλό κόλπο για να αποφύγεται ακριβά πρόστιμα από κάμερα ταχύτητος. Αυτός ο τύπος, ο οποίος αποκαλύπτει ότι έχει βρει κόλπο να αποφεύγει τα πρόστιμα από υπερβολική ταχύτητα, είναι βλάξ, είναι αχαρακτήριστος. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω με τις λέξεις που έρχονται, διότι υπερβολική ταχύτητα, αγαπητέ βλάκα, που το παίζεις έξυπνος με αυτά τα πράγματα για να οικονομάς κανένα χαρτζηλίκι, είναι ένα εγκληματικό στοιχείο που είναι απόλυτα διαδεδομένο, ειδικά σε νέους και νέες κοπέλες και άντρες, στην ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό είσαι βλάξ. Γι' αυτό περιόρισε τη βλακεία σου με τον τρόπο που βρήκες, έτσι η ταχύτητα να περιορίζεται μόνη της από τους νόμους. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Αν συνεχίσει έτσι, κινδυνεύει να χάσει και την αυτοδυναμία, αλλά και την πολιτική πρωτοβουλία. Ειλικρινά, πολλές φορές γελάω, προβληματισμένος, από την εικόνα που βλέπω σε αυτούς που μας κυβερνούν. Πολλές φορές προβληματίζομαι ιδιαίτερα και αναρωτιέμαι πού είναι οι ικανοί Έλληνες που πρέπει να κυβερνήσουν την πατρίδα. Το ερώτημα είναι όμως ότι ένας ικανός και επιτυχημένος Έλληνας δεν λέει ποτέ ψέματα, κάνει τοποθετήσεις οι οποίες είναι ειλικρινείς και ο οποίος ικανός αποφασίζει να ασχοληθεί με την πολιτική σύμφωνα με τον χαρακτήρα του, θα πρέπει να παρουσιάσει και την πραγματικότητα που υπάρχει στο ελληνικό καθημερινό πρόβλημα. Και αυτό βλέπετε να μας λένε του κόσμου τα ψέματα με την οικονομία, να έχουμε φτάσει στο σημείο ένα μεγάλο μέρος του λαού με το ζόρι να τα βγάζει πέρα. Ένα άλλο πράγμα το οποίο με ενοχλεί ιδιαίτερα είναι ότι όταν έρχεται καμία αργία, η πλήση του εγκεφάλου που προσπαθούν να κάνουν στον κόσμο τα κανάλια, δείχνοντας ότι χιλιάδες αυτοκίνητα φεύγουν από την Αθήνα και από την Αθήνα βασικά, γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει για τα κανάλια. Φεύγουν από την Αθήνα λοιπόν για να πάνε σε διάφορα μέρη. Καλά, δεν καταλαβαίνω όλοι αυτοί ότι το 80% των κατοίκων της Αθήνας είναι από διάφορα χωριά, ειδικά της Νοτιού Ελλάδος. Επομένως θα σηκωθούν να πάνε στα χωριά τους, να δουν τους συγγενείς τους και να τη βγάλουν πιο φτηνά από ό,τι αν πήγαιναν σε κάποιο ξενοδοχείο που είναι πανάκριβο. Από την άλλη μεριά, ο Τσίπρας έχει μαζέψει ένα μεγάλο μέρος του αντικυβερνητικού χώρου, ενώ η Καριστιανού απορροφά κάθε μέρα από τους πολίτες δυσάρεστα μηνύματα από αυτά που συμβαίνουν στο κράτος και αναζητούν μέσω της Καριστιανού μια νέα λύση και μια φρέσκια επιλογή. Θα μας δοθεί ευκαιρία στο μέλλον να φιλοξενήσουμε όλους τους κυρίους αυτούς και να συζητήσουμε εδώ στο μικρόφωνο ακουστά τις απόψεις. Κυρίες και κύριοι, για μια κυβέρνηση το χειρότερο σενάριο είναι να μην μπορεί να βασίζεται σε ένα κεντρικό αφήγημα. Όταν μια κυβέρνηση δεν έχει σταθερότητα στις τοποθετήσεις της, όταν μια κυβέρνηση δεν έχει πραγματικότητα στο έργο της, τότε δεν μπορεί να βγάλει κεντρικό αφήγημα και οτιδήποτε και να πει, νομίζει ότι ενημερώνει τον κόσμο, αλλά στην ουσία κορυδεύει τον κόσμο. Οι επόμενες εκλογές δεν θα είναι απλώς μια αναμέτρηση κομμάτων. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η αδυναμία χάνεται από όλους τους. Η άνεση με την οποία κυβερνούσε μέχρι σήμερα η Νέα Δημοκρατία, λόγω της πλειοψηφίας, θα είναι μια άνεση την οποία θα τη βλέπει ο Μητσοτάκης και η παρέα του στον ύπνο τους. Γιατί ο χρόνος, ο οποίος είναι η μοναδική πληγή
αυτών που δεν κυβερνούν καλά, πιέζει κάθε μέρα και θα πιέζει ακόμα και περισσότερο, δημιουργώντας την ειλικρινή κατάσταση που ζει η πατρίδα μας, δείχνοντας την απαγοήτηση που έχει ο κόσμος από τον τρόπο που κυβερνάται η Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, έχουμε και τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες απασχολούν προσωπικό, πληρώνουν τους μισθούς, ταΐζουν οικογένειες κτλ. Μας είπε κανένας από τους οικονομικούς εγκεφάλους αυτής της χώρας ότι η μεγάλη ενεργειακή αβεβαιότητα παγώνει τις επιχειρήσεις? Όταν υπάρχει ενεργειακή αβεβαιότητα, κυρίες και κύριοι, η ενέργεια στην αγορά είναι όπως είναι το αίμα στο σώμα του ανθρώπου. Το πραγματικό πρόβλημα σήμερα δεν είναι τόσο η κρίση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αλλά είναι η πλήρης αδυναμία να προβλέψουν οι εγκέφαλοι γύρω από το θέμα της Μέσης Ανατολής ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Αν ξέραμε, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε ακριβή ενέργεια για 6 μήνες, θα γινόταν μια προσαρμογή. Αν ξέραμε ότι η ένταση που υπάρχει κάτω θα πέσει σε λίγες εβδομάδες, πάλι θα κάναμε τον προγραμματισμό μας. Το πρόβλημα όμως είναι, και το έχω πει 100 φορές, ότι κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο, από ό,τι λένε έμπειροι διεθνείς επιχειρηματικοί κύκλοι που έχει την τιμή να μιλάει το ράδιο Μετρόπολης για τις εκπομπές αυτής. Η έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα, κυρίες και κύριοι, έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου οι περισσότεροι επιχειρηματίες, και είναι φυσιολογικό αυτό, παρά το γεγονός ότι έχουν επιχειρήσεις που μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες ταχύτητες, σε αυτή τη γεωπολιτική αβεβαιότητα οι ταχύτητες των επιχειρήσεων αυτών είναι χαμηλές, βάζουν μόνο πρώτη και δευτέρα πρόσθετα για να κινούνται και να υπολειτουργούν, διότι δεν μπορούν να κάνουν παραπάνω επενδύσεις λόγω των κινδύνων που υπάρχουν πλέον διασκορπισμένοι σε όλη την υφήλιο. Ένα σημαντικό από αρνητική άποψη θέμα είναι ότι αναβάλλονται πάρα πολλές επενδύσεις. Πολλές παραγγελίες μπαίνουν σε αναμονή καθυστέρησης. Υπάρχουν σχεδιασμοί με ιδιαίτερη επιφύλαξη για το δεύτερο εξάμεινο του 26. Υπάρχει μία έκφραση, την οποία την έχει πει κατά επανάληψη η εκπομπή και θα την επαναλάβει και τώρα, το κόστος της αβεβαιότητος. Σε κλάδος όπως οι μεταφορές, όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, η βιομηχανία, ο τουρισμός και η ενέργεια, η αδυναμία μακροπρόθεσμου προγραμματισμού λειτουργίας βρίσκονται σε μία σιωπηλή κρίση. Το ισχυρό όπλο της οικονομίας μας που τροφοδοτείται από τον τουρισμό βρίσκεται και αυτό σε μια σιωπηλή κρίση από οικονομικής άποψης. Η βιομηχανία μας δεν είναι και μεγάλης εμβέλειας, αλλά από την άλλη πλευρά οτιδήποτε λειτουργεί και παράγει, οτιδήποτε έχει προσωπικό, βρίσκονται τα πάντα σε μια σιωπηλή κρίση, η οποία είναι η πιο επικίνδυνη μπορεί να υπάρξει στη λειτουργία των οικονομικών δεδομένων. Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τηλέφωνα και πληροφορίες που έχω, δεν μπορούν να σταματήσουν να λειτουργούν, αλλά έχουν λειτουργήσει και λειτουργούν τραβώντας το χειρόφρενο. Αποφεύγουν να κάνουν ρίσκα, αποφεύγουν να κάνουν δαπάνες και περιμένουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Το φαινόμενο αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ακόμα ιδιαίτερος ανησυχητικό, γιατί δεν προέρχεται από μια συγκεκριμένη αρνητική εξέλιξη, αλλά από την παρατεταμένη απρόβλεπτη κατάσταση για την οποία εντελώς υπεύθυνοι είναι οι Ισραηλινοί, οι οποίοι έχουν την απόλυτη περίεργη βοήθεια από τους Αμερικανούς. Γι' αυτό γίνεται αυτό το πάρτι κάτω εκεί στο Ιράν, ένα πάρτι ανακολουθίας, ένα πάρτι διαφορετικών δηλώσεων κάθε μέρα, ένα πάρτι το οποίο, κυρίες και κύριοι, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

0: Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν σχέση με τη διεθνή δραστηριότητα. Η παρατετημένη αβεβαιότητα είναι χειρότερη ακόμα και από μια βαθιά και σαφή κρίση. Κατά καιρούς η οικονομία δέχτηκε βαθιές κρίσεις το 1929, τότε που πετούσαν τις μετοχές από τα μπαλκόνια γιατί ήταν άχρηστες. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον πόλεμο στο Βιετνάμ, τον πόλεμο στην Κορέα, με τον πόλεμο στην Ινδοκίνα. Πάρα πολλές κρίσεις οικονομικές υπήρχαν, αλλά τέτοια κρίση σαν και αυτή που υπάρχει σήμερα είναι πρωτοφανής, διότι η περιοχή η οποία φλέγεται είναι το Ταμείο Λειτουργίας της Ανθρωπότητας, διότι έχει ένα τεράστιο ποσοστό ύπαρξης πετρελαίου σχετικά με το ποσοστό που υπάρχει σε όλη τη γη. Κάλεσε κάποιος κύριος Δημήτρης, ο οποίος μας είπε, ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι η αύξηση μισθού κατά 95% ισχύει μόνο για τους Μητροπολίτες και Αρχιεπισκόπους, όχι για τους παπάδες. Δηλαδή το 95% αύξηση του μισθού που θα το πάρουν οι Μητροπολίτες και ο Αρχιεπίσκοπος και όχι οι παπάδες. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, ακόμα και στη θρησκεία υπάρχουν οικονομικές επιλογές. Την ώρα που η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί εξοργισμένη, χωρίς όμως να δείχνει τον εξοργισμό της, εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων το ΠΚΠ, ορισμένοι εμπλεκόμενοι φροντίζουν να μας ενημερώνουν συνεχώς για τη ζωάρα την οποία κάνουμε. Το ζήτημα δεν είναι αν κάποιος, κυρίες και κύριοι, έχει δικαίωμα να κάνει διακοπές. Το ζήτημα δεν είναι αν κάποιος έχει δικαίωμα να επιδεικνύει την οικονομική του άνεση. Το πραγματικό όνομα είναι αν αντιλαμβάνεται το πολιτικό και κοινωνικό βάρος της στιγμής. Όταν ένα πρόσωπο, λαέ μου, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τόσης σοβαρής δημόσιας συζήτησης όπως είναι ο ΠΚΠ, η εικόνα που εκπέμπει αποκτά αναπόφευτα, λαέ μου, αναπόφευτα πολιτική διάσταση. Για ένα πολίτη, όπως είναι ο Έλληνας πολίτης, που δυσκολεύεται να πληρώσει το ενίκιο, τους λογαριασμούς ή να κρατήσει ζωντανή μια μικρή επιχείρηση, όταν βλέπει ορισμένες φωτογραφίες πολυτέλειας, όλα αυτά δεν λειτουργούσαν ένδειξη επιτυχίας. Λειτουργούσαν πρόκληση. Όχι επειδή ο κόσμος ζηλεύει μια Φεράρι, μια ακριβή ζωή, αλλά επειδή περιμένει, επαναλαμβάνω, κύριοι της κυβέρνησης, από όσους συνδέονται με δημόσιες υποθέσεις να δείχνουν μεγαλύτερη επίγνωση του κλίματος που επικρατεί στην κοινωνία. Δεν μπορεί να συνδέεσαι με δημόσιες υποθέσεις α, ε, β, μάγκα και να κυκλοφορείς με τη Φεράρι σου, με τη Μερσεντές σου και να πηγαίνεις στα ακριβότερα μέρη για να κάνεις διακοπές και να σε βλέπουν οι δημοσιογράφοι να αναφέρουν τα ονόματά σου, τα ονόματά σας και να μην δίνετε σημασία που εγώ δεν θα κάνω την άτυχη τιμή να σας αναφέρω τα ονόματα, γιατί οι περισσότεροι που γνωριζόμαστε και μεταξύ μας είστε της πλάκας. Η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα κρίνει τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης. Μέχρι τότε βεβαίως ισχύει το τεκμήριο της αθότητος. Αλλά πότε θα κρίνει τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης δικαιοσύνης, μέχρι πότε, πόσο καιρό θα κρατήσει η εμφάνιση των πραγματικών δεδομένων, πόσο καιρό επιτέλους, όταν κάθε μέρα μιλάμε για έρευνες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει μια περίεργη νομική και δικαστική ταχύτητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αντίστοιχη της ελληνικής δικαιοσύνης, που δρά και λειτουργεί πολύ αργά. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες που γίνονται για την κατασπατάληση του δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος, οι διάφορες αναρτήσεις να δείχνουν παραλίες με πολυτελή αυτοκίνητα και πολιτική ζωή από ανθρώπους που έχουν σχέση με το ΠΚΠ, μοιάζουν λιγότερο με προσωπική προβολή και περισσότερο με επίδειξη αλαζονίας απέναντι σε μια κοινωνία που ζητά απαντήσεις. Αλλά το ερώτημα που θέτω είναι, μπορεί η κοινωνία να ζητάει απαντήσεις? Ποιος όμως λογαριάζει, κυρίες και κύριοι, σήμερα στην Ελλάδα τις απαντήσεις όπως έχει χτιστεί από όλους αυτούς τους λίγους οι οποίοι περιβάλλονται γύρω από την πολιτική εισαυρίζουν οι λογαριασμοί σε τράπεζες του εξωτερικού, είναι γεμάτοι. Εδώ στην Ελλάδα είναι τα θεμέλια κάθε κυβέρνησης, η οποία χωρίς αυτού δεν μπορεί να λειτουργήσει. Την απάντηση τη γνωρίζετε και δεν χρειάζεται να χαλάω θερμίδες για να δίνω εγώ απαντήσεις σε όλα τα θέματα. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, την άλλη μεριά, η Γερμανία συνδέουν τη σύνταξη με το προσδόκιμο ζωής. Ζεις πολύ, θα πάρεις λιγότερη σύνταξη. Όσο πιο πολλά χρόνια ζεις δηλαδή, τόσο η σύνταξη μειώνεται. Αυτό από ό,τι μου λένε ορισμένα παλικάρια που έχω φίλους στην Γερμανία, έρχεται και στην Ελλάδα. Η Γερμανία, η οποία είναι ισχυρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σχήματος καινούργιου πολιτικών και κοινωνικών αντιπαραθέσεων, διαπιστώνει ότι το όριο συνταξιοδότησης έχει σχέση με το πόσα χρόνια ζει ο κάθε συνταξιούχος. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Γερμανία αφορά άμεσα και την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα επιβληθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όσο πιο πολύ ζεις, τόσο πιο λίγα θα παίρνεις. Πολύ ωραία πράγματα. Αντί να παίρνουν λίγα αυτοί που κυβερνούν, θα παίρνουν λίγα αυτοί που ζουν πολύ. Φαίνεται δεν θέλουν χώρα γερόντων. Γιατί η Ελλάδα μετατρέπεται σε χώρα γερόντων. Επειδή δεν γεννιόνται παιδιά, δεν αντικαθίστανται ο νεαρός πληθυσμός, ο οποίος καλύπτει τις θέσεις εργασίας και δουλεύει για να λειτουργεί η χώρα επαγγελματικά. Και όσο πιο πολύ μειώνεται ο νέος, τόσο μειώνεται και η παραγωγική δυναμική μιας χώρας. Όσο πιο πολύ αυξάνονται οι συνταξιούχοι, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η ζημιά που παθαίνει ο προϋπολογισμός της χώρας. Ένας προϋπολογισμός που, για να είναι καθαρός, όμορφος και ωραίος, πρέπει να έχει θετικό πλεώνασμα, και το θετικό πλεώνασμα προκύπτει από αυτούς, από τις χώρες οι οποίες γεννάνε περισσότερους από αυτούς οι οποίοι πεθαίνουν. Αυτή η μεταρρύθμιση, κυρίες και κύριοι, είναι ένα καινούργιο θέμα που έχει σχέση με το προσδόκιμο ζωής. Διότι αν συνεχιστεί αυτό το θέμα με το προσδόκιμο ζωής, τότε τα συνταξιοδοτικά ταμεία θα επιβαρυνθούν σε επίπεδο καταστροφικό από τη γύραση του πληθυσμού. Γι' αυτά θα μας πει τίποτε κανένας πολιτικός. Θα βγει να μιλήσει κανένας πρωθυπουργός, κανένας εγκέφαλος, κανένας από αυτούς τους εγκεφάλους που θέλουν να κερδίσουν την διακυβέρνηση της χώρας. Θα βγει ο Τσίπρας, ο οποίος πολιτικά δεν ξέρει ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 4, να μας πει τι συμβαίνει με την νεολαία. Για ποιο λόγο δεν γεννάνε παιδιά? Για ποιο λόγο δεν παντρεύονται? Για ποιο λόγο οι γάμοι στην εκκλησία έχουν ελαττωθεί? Για ποιο και ποιο λόγο μπορώ να μιλάω μισή ώρα για διάφορους λόγους? Για ποιο λόγο λοιπόν δεν δίνει κανείς σημασία για το μέλλον της χώρας και όλοι δίνουν σημασία μόνο για το σήμερα, μόνο για την αρπαχτή? Το αύριο είναι το μέλλον της χώρας, δεν είναι το σήμερα. Εάν χτίζεις καλά το σήμερα, θα έχει και αύριο η χώρα. Και όταν μιλάς με διάφορους φίλους ή ακούς διάφορες ειδήσεις, πόσα παιδιά έχει ένα, πόσα παιδιά έχει ένα, πόσα παιδιά έχει ένα, θα βρεθεί και κάποιος στους 200 να πει πόσα παιδιά έχεις δύο. Πώς λοιπόν θα αντικατασταθεί ο πληθυσμός της χώρας, λαέ μου, όταν συμβαίνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν? Μπορείτε όσοι γουστάρετε να έχετε αντιδράσεις και να κάνετε και ενστάσεις. Οι δικές μου απόψεις όμως είναι τετραγωνισμένες, κάθετες, καρφωμένες μες στο μυαλό μου και δεν δέχονται καμία αντίρρηση. Οι υποστηρικτές μεταρρύθμισης υποστηρίζουν ότι το προσδόκιμο ζωής χρειάζεται και επιμήκυνση του εργασιακού βίου. Αυτό πάνω να πει ότι αντί να παίρνετε σύνταξη στα 65 σε λίγα χρόνια, να παίρνετε στα 70. Γιατί πρέπει να ζήσουν τα ταμεία. Άλλο τα ταμεία και άλλο τι τρώνε αυτοί που τα τρώνε και είναι πάμπλουτοι και δεν ξέρουμε από πού γίναν πλούσιοι. Χωρίς αυτή την προσαρμογή, το σύστημα θα καταρρεύσει υπό το βάρος των συνταξιούχων, το οποίο βάρος συνταξιούχων το έχουμε αναφέρει άπειρες φορές από αυτήν την εκπομπή. Υπάρχουν και επικριτές που τονίζουν ότι τέτοια ρύθμιση θα λειτουργεί σαν έμεση μείωση συντάξεων. Αυτά είναι τρίκες κατσαρές των επικριτών, διότι όσο μειώνεται η νεολαία και αυξάνεται η γερουσία, τόσο αυξάνονται τα έξοδα των ταμείων της χώρας, ότι δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα από την νεολαία. Επομένως, μη μας λέτε ανισότητες, μη μας λέτε βλακίες, μη μας λέτε αηδίες, διότι οι ανισότητες, οι βλακίες και οι αηδίες μπερδεύουν πιο πολύ τα πράγματα, κάνουν το λαό να είναι συνέχεια επαναστατημένος στο υποσυνείδητό του. Διότι ο λαός πρέπει εδώ στην Ελλάδα αρχίζει να επαναστατεί σαν λαός και όχι μόνο να τα λέει στον εαυτό του και να απαντάει ο εαυτός του. Υπάρχουν μεγάλες περιφερειακές αποκλίσεις σε πολλές χώρες, ειδικά της Ευρώπης. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Διαφορές οι οποίες είναι λίγο πολύ πασίγνωστες, διότι υπάρχει μια συσχέτιση με το εισόδημα. Υπάρχει μια συσχέτιση με το μορφωτικό επίπεδο και, και τις συνθήκες εργασίας. Ποιος σας θα έχει πει αυτά τα πράγματα? Ποιος βγαίνει να ενημερώσει τον κόσμο από ειδικές εκπομπές όλα αυτά τα οποία επισημαίνουν για τη μακροζωία? Είναι δίκαιη η μακροζωία? Όσο πιο πολύ αυξάνεται η άνεση στην ιατρική και ανακαλύπτονται καινούργια φάρμακα, τότε η μακροζωία δεν είναι δίκαιη, διότι θα ζουν πιο πολύ επειδή γεννιούνται λιγότεροι. Αλλά για να έχεις μακροζωία σήμερα πρέπει να έχεις ένα επάγγελμα σωστό, ένα εισόδημα σωστό, να έχεις πρόσβαση στην υγεία και να έχεις σωστές συνθήκες διαβίωσης. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία, αν τα αναλογιστείτε, θα δείτε ότι στην Ελλάδα οι συντάξεις έχουν ήδη γίνει σαν επιδόματα, η προοπτική μιας μείωσής τους προκαλεί μεγάλη αναταραχή. Ακούτε, κύριε της κυβέρνησης? Ακούτε, αμέτρητη ακροατέ του Μετρόπολης? Οι συντάξεις στην Ελλάδα, γράψτε το σε ένα χαρτί, έχουν ήδη γίνει σαν επίδομα. Δεν είναι σύνταξη αυτή που παίρνετε, είναι επίδομα, κυρίες και κύριοι. Διότι όπως είναι οι συντάξεις, είναι πάρα πολύ μικρές για να βγει ο μήνας. Αυτά γιατί δεν τα λέει κανείς? Σας δίνουν εντολές τι να πείτε? Ή έχετε γνώσεις ήδη τι να πείτε? Ή δεν έχετε γνώσεις, σας δίνουν εντολές? Διότι κάποιος ο οποίος παίρνει εντολές για να κάνει μία μετάβαση, μία πληροφορία, να κάνει μία μετάδοση, τότε να με συγχωρείτε, δεν μετράει τι ρόλο παίζει στο μυαλό του. Κάποιος παίρνει εντολές από άλλους για να πει αυτά που του λένε, δεν μετράει το μυαλό του. Αν έχει μυαλό, αντιδράει και λέει την αλήθεια. Και σήμερα οι συντάξεις, γράψτε σε ένα χαρτάκι και στείλτε το στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι πολύ μικρές για να βγει ο μήνας. Είναι πολύ μικρές για να βγει ο μήνας. Δεν θα το ξαναπώ? Γιατί η επανάληψη είναι μήτρη πάει μαθήσεως. Κατάλαβες, κύριε Τσιράπη? Έτσι, μπράβο. Το μωρό καλά είναι? Θα πάμε σε... Αυτό είναι είδηση. Μετά από πολύ καιρό ο κύριος Τσιράπης με ενημέρωσε ότι έχουμε δελτίο ειδήσεων από την αγαπημένη μου Μαρίνα Μπίκου, που για μένα από ραδιοφωνικής άποψης λέει το καλύτερο δελτίο ειδήσεων σε όλη την Ελλάδα. Μαρίνου Μπίκου λοιπόν και το δελτίο ειδήσεων και συνεχίζει.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Με ένα απλό βάψιμο.
2: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ένας 37χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη χθες στην Κρήτη, κατηγορούμενος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο άνδρας συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και στελεχών της ΕΕΠ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η εσωκομματική αντιπολίτευση με Χμήτος Παυλοπολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου διαμηνεί ότι η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τις αποφάσεις του για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή κατέριψαν 2 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στον απόϊχο της ομοβροντίας ιρανικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν το Σάββατο εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό Μαρία Άγχελα Ολγκίν για επαφές που θα διαρκέσουν μέχρι τις 14 Ιουνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σήμερα μέχρι τις 10.30 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ιερισσού λόγω της διεξαγωγής αγώνα τριάθλου. Τέλος, ο αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
4: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Ο καιρός αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει. Η αισθητική μας αλλάζει.
7: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
6: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
7: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου Δανιά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.
1: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κυρίες και κύριοι, για να ξενιάσετε από τις διαρροές της και τις υγρασίες στα ράτσα σας, τεγανοποιήστε και πάρτε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ο καταλληλότερος, ο γνωστότερος και ο πιο εξειδικευμένος με τεράστια πείρα είναι ο Χρήστος Γουματζίδης. Ένας Γουματζίδης Χρήστος που έχει 30 χρόνια εμπειρία και ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι. Μην το αναβάλλετε. Μια καλή θερμομόνηση είναι το Α και το Ω για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουματζίδης Χρήστος, ανακαινήσεις, εγκανοποίηση ταρατσών, θερμοαποσόψεις, θερμομονώσεις. Η διεύθυνσή του είναι 26 Οκτωβρίου 35, περιοχή Φίξ. Τηλέφωνο 2310-526-793, 6977-628-434, το φορητό του τηλέφωνο. Επαναλαμβάνω το σταθερό, 2310-526-793. Το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54, είναι πασίγνωστο για ένα ωραίο τρίπτυχο που είναι η γεύση, η ποιότητα και η απόλαυση. 5 βήματα πιο πάνω από τη στάση του μετρό. Το προτιμάτε όλοι, έχω μάθει, διότι είναι εκπληκτικό. Μάρθα Γραμμενίδο και Χαλιά Φέσα, ένα δίδυμο το οποίο έχει σχέση με την ομορφιά του σπιτιού σου. Ο Νίκος Παπανικολάου, ασύγνωστος γύρω από το αντικείμενο, εκπροσωπεί τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ, τα οποία είναι εκπληκτική εμφάνιση και απόδοση, και θα το βρείτε στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Ματσέλης ίσον γεύσης. Γεύσης ίσον γευστική απόλαυση Ματσέλης. Αγίου Δημητρίου 138, μια επιχείρηση η οποία έχει του κόσμου την ποικιλία διαφόρων εκπληκτικών γεύσης προϊόντων με καταπληκτική γεύση και ένα μεγάλος αριθμός έρχεται επιλεγμένα και διαλεγμένα από τα νησιά του Ειρηνικού. Αγίου Δημητρίου 138. Το κταίο Κουκουλιάς, Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι ένα κταίο το οποίο είναι πασίγνωστο για την εξαιρετική μηχανική του εξάρτηση και εξοπλισμό και συγχρόνως για το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Τα φιλάκια μου στο Δημήτρη των Αξής Ασέρας. Το Εσπρέσιονις είναι ένα καφέ κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ εδώ Παπαναστασίου 90. Εξαιρετικό, όμορφο, εμφανίσιμο και ελκυστικό. Εάν πάτε στη Μηχανιώνα και στο Μπαξέ Τσιφλίκη, θα δείτε δύο εξαιρετικά μαγαζιά For All, όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων, ακόμα και τσιγάρα, και βέβαια είναι πασίγνωστο ότι διαθέτει το καλύτερο καφέ της Θεσσαλονίκης. Η Μηχανιώνα, κοντά στον Άδη της Παναγίας, ένα εξαιρετικό μαγαζί, γωνιακό και ελκυστικό, και στο Μπαξέ Τσιφλίκη, στο εμπορικό κέντρο Μπαξέ Τσιφλίκη, απέναντι από την παλιά κοινότητα. Η συνήθεια που έγινε στέκη είναι το σύνθημα που έχει σχέση με αυτά τα δύο εξαιρετικά μαγαζιά For All που υπάρχουν στο Μπαξέ και στην Μηχανιώνα. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να υπάρχει λύση του εγκεφάλου για θέματα τα οποία αφορούν τα συμφέροντα των κομμάτων, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει χτυπήσει συναγερμό σε όλη την Ελλάδα για το τεράστιο χρέος που έχουν οι ιδιώτες, τεράστιο κόκκινο χρέος των 240 δισεκατομμύριων ευρώ. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη τον Ιούνιο να κάνει ποδαρικό με 5 παρεμβάσεις, άλλωστε έχουμε και εκλογές ένα χρόνο, το κόκκινο ιδιωτικό χρέος που κινείται πάνω από το φράγμα που σας είπα προηγουμένως, τεράστιο το ποσό, με το οικονομικό επιτελείο να ανοίγει νέο κύκλο ρυθμίσεων. Συνήθεια ετών είναι αυτή, όλο ρυθμίσεις κάνουν και όλοι χρωστάνε, για να διευκολύνουν οικοκυριά και επιχειρήσεις επιχειρώντας να ανακαιτήσει την διόγκωση εξυπρόθεσμων φυλών προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Πώς γίνεται κάθε χρόνο να βλέπουμε ότι χρωστάει ο κόσμος στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες? Πώς γίνεται κάθε χρόνο η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, όποια και να είναι, και το ιδιωτικό χρέος να αυξάνεται και να έφτασε στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ? Πάρτε και λίγο, γράψτε σε ένα μολύβι 240 δισεκατομμύρια ευρώ και θα δείτε τι παραμύθια της καλυμάς σχετικά με τις ρυθμίσεις έρχονται σε αυτή τη χώρα. Ποιες είναι οι ρυθμίσεις? Σκέφτονται να κάνουν μια ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη προς την εφορία και το ΕΦΚΑ, η οποία θα ανοίξει τον Ιούνιο. Βασική προϋπόθεση είναι όσες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 24 και μετά.
Ό,τι έχει δημιουργηθεί μέχρι τότε πρέπει να έχει εξοφληθεί ή να έχει ρυθμιστεί και να εξοφλούνται κανονικά. Υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Για να γίνει αυτή η αξιοποίηση, οι οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία φανταστήκαν ένα νέο πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000. Θα μπουν λοιπόν στις δόσεις οι οφειλέτες και ο μήνας έχει 9 για το μέλλον. Άρση κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Ορολογούμενοι και επιχειρήσεις με δεσμευμένους λογαριασμούς λόγω λήξη πρόθεσμων οφειλών θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της οφειλής και ρυθμίζοντας το υπόλοιπο ποσό. Κυρίες και κύριοι, να με συγχωρείτε, αλλά έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση παίζει με το χρήμα. Η κυβέρνηση δεν γνωρίζει ένα κομμάτι χαρτί που είναι το χρήμα ή μυστικά έχει αυτό το χαρτί, τι αγωνίες κρύβει, τι άγχη κρύβει, τι καταστροφές έχει επιφέρει και τι κρίση δίνει σε αυτούς οι οποίοι χρωστάνε. Δηλαδή, όσοι φορολογούμενοι έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς θα μπορούν να πάνε να πληρώσουν το 25% της συνολικής οφειλής και μετά να κάνουν ρύθμιση. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατό κάποιος που χρωστάει μέχρι σήμερα 100.000, 50.000, 30.000, 20.000 να μην πήγε να κάνει μία μικρή ρύθμιση που κάθε τόσο ακούμε ή να δώσει να καταλάβει ότι τα χρωστάει αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί να τα πληρώσει. Ένας που χρωστάει 100.000 θα πάει να δώσει τα 25 για να ρυθμίσει τα υπόλοιπα. Μήπως θέλετε να σας πω τι συμβαίνει με τις ρυθμίσεις. Βγαίνει η διαταγή για τη ρύθμιση, πηγαίνει ο κόσμος, ρυθμίζει το χρέος, απελευθερώνεται αμέσως κάθε δέσμευση που υπάρχει στα λεφτά σου, πας κάνεις τις κινήσεις σου με τις τράπεζες, με την εφορία, με το δημόσιο κτλ. Για να μπορείς να λειτουργείς σαν επιχείρηση για ένα διάστημα. Και αφού πληρώσεις για τρεις δόσεις, συνεχεία σταματάς να πληρώνεις και έρχεται η επόμενη χρονιά και κάνουμε τα ίδια. Δεν το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Δεν έχουν αντιληφθεί και δεν είναι υποχρεωμένοι να μας πούνε πώς αυτή η χώρα έφτασε να χρωστάει 250 δισεκατομμύρια ο πληθυσμός της και να έχει επιχειρηματική συνείδηση, εθνική συνείδηση, καθημερινή ηρεμία, κέφι και ευτυχία στην οικογένειά του, όταν το μόνο πρόβλημα όλων αυτών που χρωστάνε, που είναι εκατομμύρια, είναι πώς να ξεφύγουν από αυτό το λυσαγμένο πρόβλημα το οποίο δεν ξεφεύγεις με τίποτε. Είναι καμιά ιστορία η ρύθμιση των χρεών. Στοχευμένη κατοικία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Τι λέτε καλέ? Για ελάτε λίγο να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ας μου στείλει έναν αρμόδιο εδώ η κυβέρνηση να μιλήσουμε για την στοχευμένη προστασία της πρώτης κατοικίας. Φορέας ανάπτυξης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Πολλοί ασχολείστε με τα ακίνητα. Πολλοί ασχολείστε γιατί τα οικονομάτε. Υπάρχει ο φόρος που έχει μπει στα ακίνητα. Ένας φόρος που θα τον είχε καταργήσει ο Τσίπρας και δεν τον κατήργησε. Ένας φόρος που υπάρχει ήδη 15-20 χρόνια και πληρώνει ο ένας το κορόιδο. Για λίγο καθένας από εσάς να αθροίσει πόσο πλήρωσε τον έμφυα όλα αυτά τα χρόνια και θα διαπιστώσει ξαναγόρασε το σπίτι του. Σε ποιο μέρος του κόσμου αγοράζεις ένα σπίτι με χρήματα τα οποία είσαι υποχρεωμένος να τα δικαιολογήσεις ότι είναι καθαρά, καθαρά, δεν είναι βρώμικα. Άρα έχεις φορολογηθεί και μόλις πάρεις το σπίτι πληρώνεις έμφυα. Πού τα είδαμε αυτά τα πράγματα? Από εκεί και πέρα, μόνο αν αντιδράσετε, μόνο αν η Ελλάδα διοικηθεί από ικανούς ανθρώπους. Και είναι αυτοί οι οποίοι πήγαν και ρυθμίσανε τα χρέη επί κυβέρνηση Τσίπρα. Να βγει ο Βαρουφάκης για να μας πει γιατί δεν πρότεινε εκεί στους Ευρωπαίους μία έκπτωση επί των χρεών μας. Και υπέγραψαν την οικονομική δουλοποίηση της Ελλάδος. Όταν έχεις οικονομική δουλοποίηση, είναι το χειρότερο πράγμα, είναι χειρότερη και από τη στρατιωτική δουλοποίηση. Γιατί όταν είσαι δούλος σε μια στρατιωτική απόφαση κάποιου άλλου κράτους, τότε επαναστατείς. Όταν είσαι δούλος σε χρέη, δεν μπορείς να επαναστατήσεις. Και πήγανε, τους κάνανε ό,τι γουστάραν οι Γερμανοί, καθίσανε κλαρίνο στη Μέρκελ, στον Υπουργό Οικονομικών που είχε τότε η Γερμανία, και δεν ζητήσαν μια έκπτωση λόγω της ιστορίας της χώρας, του κινδύνου της χώρας να επιβιώσει και τη στρατηγική σημασία της χώρας. Για πέστε μου, κυρίες και κύριοι, αν έχετε ένα διαμέρισμα και το νοικιάσετε
θα πάρετε ένα ενίκιο. Αν έχετε ένα μαγαζί και το νοικιάσετε, θα πάρετε ένα ενίκιο. Για ποιο λόγο οι Αμερικάνοι που έχουν βάσεις όλη την Ελλάδα δεν μας πληρώνουν και μερικά δισεκατομμύρια για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους? Ή έπρεπε να πληρώνουν σαν ενίκιο στη στρατηγικότερη βάση που υπάρχει στην Ευρώπη και είναι η βάση της Σούδας στην Κρήτη? Ή έπρεπε να πληρώνουν σαν ενίκιο τις βάσεις της κεντρικής Ελλάδος και σε αυτές που δημιουργήθηκαν επάνω στην Αλεξανδρούπολη όταν χρησιμοποιήθηκε η Θράκη και η Αλεξανδρούπολη σαν μεταφορική εταιρεία για να πηγαίνουν μέσω Βουλγαρίας όπλα στους Ουκρανούς? Ή εισπράξαμε από όλα αυτά? Αν εισπράξαμε και δεν μας το λένε, το θέμα βρωμάει. Αν δεν εισπράξαμε και δώσαμε την Ελλάδα μας να τη χρησιμοποιούν οι Αμερικάνοι, το θέμα βρωμάει πιο πολύ. Διότι σου λέει, για να έχουμε τους Αμερικάνους να κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα, για να κοιμόμαστε εμείς ήσυχοι και να διατηρούμε την εξουσία. Έτσι ένα κράτος που λέγεται Ελλάδα δεν έχει σχέση με την Ελλάδα που ξέραμε. Ή εισπράττουμε από τη βάση της Κρήτης. Ακόμα και την τελευταία σφαίρα που αγοράζουμε από τους Αμερικάνους για τα οπλικά μας συστήματα, την πληρώνουμε κανονικά. Επομένως, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας, είμαι υποχρεωμένος να το ξαναπώ. Φτάσαμε στο σημείο το άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας να μην ισχύουν μόνο στην Ελλάδα, να ισχύουν και στο διεθνές στερεώμα. Ακούσαμε πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς του Τραμπ εναντίον του Νετανιάχου, του πρωθυπουργού της, του πρόεδρου της, του Ισραήλ, ο οποίος Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ότι είναι τρελός και εξαιτίας του όλοι μισούν το Ισραήλ. Με αυτές τις ύβρις επετέθηκε ο Τραμπ εναντίον στον Νετανιάχου. Και όλοι μπορούν να σε μισούν γιατί έπρεπε να είσαι φυλακή. Με πρωτοφανές και ορθότατες παραδοχές είπε πράγματα τα οποία είναι προσβλητικότατα για τους Ισραηλινούς. Αλλά η ζωή συνεχίζεται και τα λόγια είναι πολλά. Για την άλλη μεριά ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι έχει τυχεία για τον Τραμπ σχετικά με την υπόθεση του δισεκατομμυρίου Αμερικανού που αυτοκτόνησε, τα διάφορα όργια που γινόταν σε ένα νησί το οποίο είχε. Δεν μας ενδιαφέρουν γι' αυτό και δεν τα αναλύουμε περισσότερο. Απ' την άλλη μεριά, οι Ισραηλινοί προσπαθούν μονίμως να κλιμακώνουν τις επιθέσεις. Κλιμακώνοντας τις επιθέσεις, οι Ισραηλινοί κρατάνε σε αναστάτωση τον πλανήτη. Γιατί να τους στείλει από εκεί που ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος και οι Αμερικάνοι, τους κρατάνε ζωντανούς. Μια χώρα που είναι όσοι είναι η Πελοπόννησο, με 10 εκατομμύρια κατοίκους, κάνει ό,τι θέλει σε μια περιοχή όπου έχει 350 εκατομμύρια Άραβες. Αυτό το πράγμα, αν συνεχιστεί, θα κάνει ζημιά σε πάρα πολλές χώρες, με πρώτη και καλύτερη την Ελλάδα, η οποία στα πατριλίκια, που οικονομικής άποψης είναι πασίγνωστα. Έχουμε ένα όνομα που λέγεται Ελλάς, Έψιλον Λάμπτα Αλφα Σίγμα. Και διαπιστώνω ότι οι καναλάρχες εκνευρίστηκαν για αυτή την ιστορία και άρχισαν να υπάρχουν διάφορες γκάφες και εσωτερικές τριβές σχετικά με το όνομα Ελλάς του Τσίπρα. Όλα τα καλά νέα στην Ελλάδα ή όλα τα καλαμπουρίστικα νέα έχουν περίοδο λήξης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η περίοδος χάριτος που υπήρξε στον Τσίπρα στα στελέχη του λαμβάνει τέλος, καθώς οι καναλάρχες και οι επιχειρηματίες που στηρίζουν το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού είναι αποφασισμένοι να σταματήσουν να κάνουν όλα τα χατήρια σε έναν ο οποίος ήταν πρώην Πρωθυπουργός στην Ελλάδα την εποχή που πήρε το όνομα Βόρεια Μακεδονία τα Σκόπια. Να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, αν θέλετε να πιστεύετε ότι είστε πραγματικοί Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μία έναρξη από πάρα πολλές γκάφες που κάνει το καινούριο κόμμα του Τσίπρα. Απαξιώ να το αναφέρω. Η λέξη Ελλάς πρέπει να καταργηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι θα πει Ελλάς? Τι θα πει Ελλάς? Την ορθογραφία θα βλέπουμε? Ή πώς το λέμε θα βλέπουμε? Δεν θα λέμε όταν μιλάμε από εδώ και πέρα Ελλάς με δύο λάμπτα για να κάνουμε το χατήρι του Τσίπρα? Και κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε και ο μήνας έχει 9. Το σύστημα λειτουργεί άψογα. Και όλα αυτά τα πράγματα συνθέτουν την πολιτική ζωή της χώρας. Έχουμε και την κυρία Χριστιανού, η οποία ακολουθεί τις διάφορες δημοσκοπήσεις την τρίτη θέση και λέει συνέχεια πράγματα και θάματα σχετικά με τη χώρα.
αλλά δεν μας λέει απολύτως τίποτα για τα τέμπη. Τα τέμπη τα ξέχασε.

αυτό το οποίο συμβαίνει στην πολιτική κατάσταση της χώρας μας είναι ένα εξωφρενικά γελίο και εξευθελιστικό μακελιό. Μεταξύ αυτού του γελίου και πολιτιστικού μακελιού μπορούμε να βάλουμε ένα πολιτικό μακελιό όταν διαβάζουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου βγάζει του κόσμου τις βρώμες εναντίον του Τσίπρα σχετικά με την Εθνική, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί θέλει να αποφύγει τον εκλογικό της θάνατος, γιατί από τότε που εμφανίστηκε ο Τσίπρας τα ποστά της Κωνσταντοπούλου πέφτουν συνέχεια. Το ερώτημα, κυρίες και κύριοι, είναι: έτσι θα πάει η Ελλάδα ένα χρόνο τώρα? Θα μπορεί ο ένας να βρίζει τον άλλον? Θα ασχολείται κανείς με το λαό? Θα ασχολείται κανείς με την ανύπαρκτη οπτικότητα που έχει η πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι γεμάτη λακκούβες, γεμάτη τρύπες, γεμάτη οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, και γεμάτη καλώδια? Θα μας πει κάποιος με ένα προϋπολογισμό που θα κάνει τι ακριβώς χρήματα πρέπει να ξοδέψει για να γίνει η Θεσσαλονίκη μια πόλη ευρωπαϊκών προδιαγραφών? Από την άλλη μεριά, μας είπε κανένας για τον πληθωρισμό ή το πληθωριστικό σοκ που καίει την Ελλάδα το Μάιο της χρονιάς που διαλύουμε? Είναι δυνατόν να έχουμε 5% πληθωρισμό? Ο δείκτης τιμών επηρεάζεται ανάλογα και αυτά που πληρώνονται οι Έλληνες να είναι χρήματα τα οποία δεν φτάνουν ούτε για 15 μέρες. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει νέα πίεση στο κόστος ζωής. Υπάρχει μια πίεση, νέα πίεση στην κυριολεξία. Και αυτή την πίεση δεν την εκτιμάει κανένας και δεν μας λέει απολύτως τιμών. Έχω ένα ωραίο μήνυμα εδώ από τον Βασίλη Τωράλη που λέει: οι μοναδικοί που δεν κάνανε πόθεν αίσθηση στην Ελλάδα είναι οι βουλευτές. Απέκτησαν από το 19 και μετά 1600 κίνητα. Από 10-40 κίνητα απέκτησαν οι κυβερνώντες μας και το ανέφερε η Μαρία Καριστενού στη συνέντευξη στο Όπεν. Ο Έλληνας δεν μπορεί να αποπληρώσει ένα δάνειο. Όταν όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε αποκτήσαν του κόσμου τις περιουσίες και ο Έλληνας δεν μπορεί να αποπληρώσει ένα δάνειο, όταν με συγχωρείτε, κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Ένα δάνειο, όταν με συγχωρείτε, κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα.

κυβέρνηση, την επιτυχημένη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, θυμήθηκαν επιτέλους ότι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή συνταγματική αναθεώρηση. Και ξεκινάει να γίνεται στη Βουλή. Είδες εκεί, δεν πρέπει κανένα να χάσει καμία συνεδρίαση της Βουλής, γιατί θα γελάσουμε πάρα πολύ. Θα ζητήσει από όλα τα κόμματα πρώτης Βουλής να ορίσουν εκπροσώπους στην Ειδική Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Οικονομική αναθεώρηση θα κάνετε ποτέ? Η λέξη οικονομία, τη λέξη χρήμα, τη λέξη μισθή, τη λέξη τι τραβάει ο κόσμος, την ακούμε ποτέ? Θυμηθήκατε τώρα τη Συνταγματική Αναθεώρηση? Θυμηθήκατε την ειδική συνεδρία της Ολομέλειας ώστε να οριστικοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής? Αυτά τα πράγματα ούτε καν έπρεπε να λέγονται στα δελτία ειδήσεων, γιατί είναι αυτονόητα. Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί ειδικές πλειοψηφίες, 180 ψήφους για ορισμένες διατάξεις, 151 για άλλες. Και αποτελεί μία πιο από τις απαιτητικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Πολύ ωραία να το κάνετε. Αναμένεται να προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Για τον κόσμο θα μας πείτε τίποτα? Που πεινάει, που αγχώνεται, που χρωστάνε 3 εκατομμύρια άνθρωποι χρέη στις τράπεζες για σπίτια κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι οι κόκκινες γραμμές λειτουργίας του πλανήτη? Εκτός αν εσείς έχετε βάλει κόκκινες γραμμές μεταξύ των κομμάτων για να τρώγετε μεταξύ σας και να βρίζει ο ένας τον άλλο. Από την άλλη μεριά έχουμε και πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα συζητηθεί ο ρόλος του Προέδρου, οι διαδικασίες εκλογής, τα θέματα δικαιοσύνης, διαχωρισμός εκκλησίας κράτους, κοινωνικά, οικονομικά και δικαιώματα. Μου στείλανε ένα μήνυμα, δεν ξέρω αν το είπα, το επαναλαμβάνω, ότι ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες πήραν αυξήσεις 60% 90% στους μισθούς, και οι παπάδες δεν πήρανε τσακιστή δεκάρα. Στο σημείο αυτό πάμε σε διαφημισούρες και επιστρέφουμε.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτο
5: 105,1 Goal FM.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
8: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Όλα εδώ. Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe. Πάτα και καμπανάκι. Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ. Ball Day. Κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day.

0: εκπομπή που δεν χαρίζεται.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
12: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κύριε και κύριοι. Για να καλημερίσουμε τον κύριο Μανώλη Κοτάκη. Καλημέρα κύριε Κοτάκη.
1: Καλημέρα κύριε Παπατσαφυρίου. Καλημέρα σε όλους και όλες στη Μακεδονία μας.
0: Πώς τα καταφέρετε και έχετε κεφάκια όποτε μιλάμε στο τηλέφωνο με αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας?
1: Καταλάβατε από τη φωνή μου ότι υπάρχει κέφι?
0: Έτσι την κατάλαβα.
1: Κοιτάξτε, είμαι χαρούμενος όταν μιλάω μαζί σας. Αν σας αρκεί αυτό.
0: Αν μου παραρκεί δεν θα πει τίποτε. Τι συμβαίνει στην πατρίδα μας κύριε Κοτάκη? Φτάσαμε στο σημείο να μιλάνε πάλι για ρύθμιση χρεών και τα λοιπά. 240 δισεκατομμύρια χρέη. Ρυθμίσεις οι οποίες ποτέ δεν έχουν καμία επιτυχία. Τι γίνεται, λέει, κοροϊδεύουν τον κόσμο.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, πάμε για εκλογές. Αυτή τη στιγμή μου έλεγε...
0: Συγγνώμη λίγο, επειδή θα πάμε σε εκλογές ένα χρόνο από ό,τι λένε, ένα χρόνο πριν αρχίσει η πλήση του εγκεφάλου.
1: Ποιον ένα χρόνο? Ετοιμαστείτε. Εγώ πιστεύω ότι με βάση όσα μας λένε οι υπουργοί, έτσι, 11 ή 25 Οκτωβρίου θα είμαστε στις κάλπες. Αν αλλάξουν τώρα μυαλά, επειδή κάτι δεν τους πήγε καλά με τις δημοσκοπήσεις το φθινόπωρο, αυτό είναι θέμα δικό τους. Σας λέω τη σημερινή εικόνα και τις ημερομηνίες που διακινούνται στην Αθήνα, 11 ή 25 Οκτωβρίου. Αφού πάμε λοιπόν για εκλογές, θα τα ακούσετε όλα. Όχι μόνο ο ρύθμιση χρεών. Σήμερα έχουμε και αναλυτικές πληροφορίες στην εστία. Για τα σενάρια που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, για το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση. Θέλουν να μειώσουν τις εργοδοτικές εισφορές, θέλουν να μειώσουν τον εταιρικό φόρο στις μικρομεσαίες από τα 22% στο 20%, γιατί βλέπουν ότι οι μικρομεσαίοι έχουν γυρίσει την πλάτη στην κυβέρνηση. Θέλουν να κάνουν αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης στους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί βλέπουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πάλι έχουν γυρίσει την πλάτη στην κυβέρνηση. Θέλουν να δώσουν μισή σύνταξη ή μία ως 13ο μισθό πάλι στους συνταξιούχους. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, που λέει ο λόγος, κύριε Παπαζαφυρίου. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει όλο αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία που έδωσε η Eurostat προχτές, κινείται στο 5% και είναι παραπάνω 56% από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που είναι 3,2%.
0: Που για μένα δεν είναι 5%, είναι 7% για τα δικά μου δεδομένα.
1: Μπορεί, προφανώς, γιατί και τα δεδομένα πολλών εκατομμυρίων Ελλήνων. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με μια μελέτη του ΩΣΑ, την οποία κοιτούσα πριν από λίγο, είμαστε η δεύτερη χειρότερη στην ακρίβεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις οι κυβερνήσεις, ξέρετε τι κάνουν, δίνουν εξηγήσεις στους πολίτες. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν συμβαίνει στο διπλανό μας? Ανταυτού λοιπόν τώρα έχουν βάλει τα πλεονάσματα, σκέφτονται τις εκλογές και τι θα μοιράσουν για να καταπραίνουν την οργή. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή αυτά που λένε ότι θα δώσουν 350 ευρώ και τα λοιπά με 1002 διαδικασίες, θα δίνουμε με επιλογή η 13η σύνταξη. Καταρχάς αυτό το οποίο έγινε με τη συντάξη ήταν μια κλοπή.
1: Να σας πω τι κάνουν, βάζουν
0: δηλαδή, κλέψαν τη συντάξη από τον κόσμο που έπρεπε να τις πάρει να τις πληρώσε. Και δεν είναι ποινικό αδίκημα αυτό, τότε τι είναι?
1: Κοιτάξτε, εδώ έχω συμβεί πολλά ποινικά δικήματα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Βάζουν κάτω τις δημοσκοπήσεις και λένε πού υποφέρουμε εντός εισαγωγικών εκλογικά, κόκκινα δάνεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, μου έλεγε υπουργός, οι οποίοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τα κόκκινα δάνεια.
0: Πείτε τον υπουργό ότι είναι 2.995.000. Εγώ τα ξέρω καλύτερα από αυτό.
1: Είστε ακόμα πιο ακριβείς. Προσέξτε τώρα, στα 10 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, και τα κόμματα δεν πληρώνουν τα χρέη τους.
0: Βάλτε και μετά... κανένα άτομο οικογένειας δίπλα.
1: Ακριβώς. Τι κάνουν λοιπόν? Λένε να κάνουμε ρυθμίσεις χρεών τώρα, αφού έχουν κουρέψει τα δάνεια των μεγάλων επιχειρηματιών. Όταν μιλάμε για δάνεια, μιλάμε τώρα για απίστευτα ποσά. Τα κούρεψαν στο 95% τα funds. Και είναι γνωστά τα νούμερα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Να σας πω, σας το λέω κατά προσέγγιση.
0: Όπως το λέτε είναι.
1: Μπορεί να είναι δάνειο και 5 και 6 και 7 εκατομμυρίων μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου και να απέμειναν στο τέλος 700 χιλιάρικα για τα προσχήματα.
0: Ή 70 χιλιάρικα.
1: Μπορεί.
0: Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, κύριε Κοτάκη?
1: Κοιτάξτε, δείτε, εδώ έχει γίνει το κόλπο νόμος στην πατρίδα μας. Γιατί πολλά πράγματα με βάση το κοινό περιδικαίο αίσθημα είναι ποινικό αδίκημα, αλλά έρχονται μια νύχτα, την οποία δεν αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί τα κρατάνε μυστικά. Ψηφίζουν μια ωραία ρύθμιση και λένε, για παράδειγμα, οι πολιτικοί μπορεί να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό. Έχει συμβεί στο παρελθόν αυτό. Όταν εσύ λοιπόν πας και τους πεις ότι αυτό είναι ποινικό αδίκημα, ή αυτό είναι παράνομο, ή αυτό είναι ανήθικο κλπ., σου λένε μα εδώ υπάρχει νόμος. Εγώ είμαι νόμιμος. Θες δε τώρα ένα παράδειγμα από τα πολλά από τα οποία θα μπορούσαμε να.
0: Όπου ο κόσμος δεν ξέρει τους νόμους. Και όταν έρχεται κάτι στην επιφάνεια, μαθαίνει ότι υπάρχει κάποιο.
1: Πού να προλάβει να τους μάθει, κύριε Παπαζαφυρίου, αφού σας λέω νύχτα τα κάνουμε.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κοτάκη, ο οποίος είναι διάσημος για την ειλικρινή δημοσιογραφική του συμπεριφορά. Θέλω να πείτε το εξής. Τι συμβαίνει με τα φαν? Εάν τα φαν είναι μια τίμια οικονομική διαδικασία, τότε εγώ θα πρέπει να πηδήξω από κάποιον ουρανοξύστη. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να δίνουμε για ένα κομμάτι ψωμί χρέη των τραπεζών, λέγοντας οι τράπεζες ότι δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό και το αρκετό προσωπικό για να ρυθμίσουν αυτές τις ιστορίες. Με ποιο δικαίωμα γίνεται αυτό το πράγμα, θέλω να μάθω. Και πού πάνε τα λεφτά?
1: Τι να συμβαίνει με τα φαντς? Δείτε χτες δημοσιεύματα, εξέδωσε απόφαση ο Άριος Πάγος για τους δανειολήπτες, η οποία θεωρείται θετική.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Πρέπει να σας πω ότι την ίδια απόφαση είχε αρνηθεί να την εκδώσει ο Άριος Πάγος πριν από 1-2 χρόνια.
0: Τι απόφαση εξέδωσε?
1: Γιατί έλεγε ότι αυτό θα επηρεάσει την επενδυτική βαθμίδα, πώς υπολογίζονται οι τόκοι στην ενιαία δόση, το αρχικό κεφάλαιο, αν υπάρχει αναδρομικότητα. Νομίζω οι ακροατές μας που έχουν θέματα τα καταλαβαίνουν καλύτερα από τον καθένα. Λοιπόν, βλέπω χτες λοιπόν δημοσιεύματα, διαφορετικές λέει ερμηνείες για το πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, εδώ έχεις δικαστική απόφαση που σου λέει τι να κάνεις για να πάρει μια ανάσα ο κόσμος. Αφορά η απόφαση του νόμου Κατσέλη και την ερμηνεία του. Και έρχονται και ξεκινάνε οι μάγκες και σου λένε, ξέρετε, το νόμιμο διαβάζετε και ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε. Και προσπαθούν αυτή τη στιγμή να την ερμηνεύσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην ελαφρύνει ο κόσμος. Και εσείς τώρα μου μιλάτε για τον νόμο. Ο νόμος έχει ατονίσει στη συνείδηση του συστήματος τα τελευταία 15 χρόνια, κύριε Παπαζαφυρίου. Και όσο το καταλαβαίνει ο πολίτης, αρχίζει και ατονεί ο νόμος, γιατί ο πολίτης δεν είναι κορόιδο ή δεν θέλει να είναι κορόιδο, αρχίζει και ατονεί ο νόμος και στη συνείδηση του πολίτη. Δηλαδή σου λέει δεν εφαρμόζετε εσείς από πάνω, δεν εφαρμόζω κι εγώ από κάτω.
0: Πολύ ωραία.
1: Όπου μπορώ.
0: Κύριε Κοτάκη, για πέστε μου λίγο. Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω εγώ και τα ξέρω πολύ καλύτερα από όλους αυτούς που δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα, όσοι πάνε να κάνουν ρύθμιση ενός χρέους, χρωστάνε τόσα λεφτά με τα οποία ή τους λένε δώσε 25% για να μπορείς να κάνεις ρύθμιση από μια ημερομηνία και μετά κτλ. Δεν μπορούν να δώσουν ούτε 1%. Από την άλλη μεριά, όσοι μπαίνουν σε ρυθμίσεις, ξέρουν εκ των πραγμάτων ότι θα πληρώσουν 3-4 δόσεις για να μπορέσουν να κάνουν ορισμένες λογιστικές και φορολογικές κινήσεις για να λειτουργήσουν και συνεχίζει να σταματάει να πληρώνουν. Και κάθε χρόνο έχουμε αυτή τη λέξη ρύθμιση. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται αντιληπτό από τον ελληνικό λαό ότι μας κοροϊδεύουν και από την άλλη μεριά δεν μπορεί να ψάξει κάποιος γιατί έφτασε στο σημείο ο ελληνικός λαός να χρωστάει τόσα εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια Έλληνες.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, ακούστε τώρα, επειδή δεν καταλαβαίνουν από διαφορετικό τρόπο.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες αυτών που μοιράσαν τα χρήματα.
1: Και επειδή η μόνη λύση για τις περιπτώσεις αυτές ή για πολλές περιπτώσεις, όχι για, προφανώς για όλες, είναι μια λέξη από την κομμωτική, η λέξη κούρεμα, έχω την εντύπωση ότι και στις εκλογές τέτοιο πράγμα χρειάζεται. Κούρεμα, με την ψηλή, κύριε Παπατζαφυρίου.
0: Αλλά το κούρεμα έχει και μια λογική η οποία είναι εντελώς άδικη για τους καλοπληρωτές.
1: Όχι, δεν καταλάβατε τι εννοώ. Πολιτικό κούρεμα.
0: Πολιτικό κούρεμα θα υπάρξει όλα τα κόμματα με πρώτο και καλύτερο τη Νέα Δημοκρατία, η οποία από τώρα σας λέω θα είναι κάτω από 20%. Το λέω δημοσίως.
1: Καλά, εντάξει. Θα το δούμε. Τι να σας
0: πω. Να πάμε στοιχηματάκι.
1: Εγώ κοιτάξτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να κερδίσω ή να χάσω στοίχημα.
0: Ξέρετε ότι
1: όταν πρόκειται να είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Οι πιο εκνευρισμένοι ψηφοφόροι είναι οι Νεοδημοκράτες. Ξέρετε αυτό.
1: Το
0: ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει να φοβάται τους βοβούς νεοδημοκράτες, όχι αυτούς που διαμαρτύρονται.
0: Ακριβώς. Θα βλέπω εγώ τον Γεωργιάδη να είναι νούμερο ένα υπουργός στις δηλώσεις και όταν έβριζε τη Νέα Δημοκρατία τις προάλλες πριν μερικά χρόνια, αν θυμάστε, πριν μπει στην κυβέρνηση. Θα βλέπω τον Υπουργό των αστυνομικών, πώς το λένε, τον πρώην Πασοξή, να κάνει αυτό το κουμάντο το οποίο κάνει ενώ έβριζε με τα χειρότερα λόγια τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια είναι μια συγχώνευση λαός, ποταμίου και ό,τι έχει απομείνει από τη Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό ο κόσμος στις προηγούμενες ευρωεκλογές ένα 3-14% εγκατέλειψε το 41%. Γι' αυτό στις παρούσες δημοσκοπήσεις ένα 18-19% έχει εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ουσιαστικά έχει σπάσει η βάση μόνη της πολύ πριν γίνουν κόμματα, διαμαρτυρόμενοι γι' αυτό το οποίο βλέπει. Και όσο περνάει ο καιρός και δεν υπάρχει αναπλήρωση, δεν υπάρχει διόρθωση, αυτό το πράγμα επιτείνεται.
0: Ωραία,
1: δηλαδή...
0: με την εμπειρία που έχετε, μπορείτε να μου πείτε, γιατί η δημοσκόπηση έχει γίνει μια καθημερινή συνήθεια, λες και είναι το καθημερινό φαγητό μας.
1: Είπατε.
0: Με την εμπειρία που έχετε, μπορείτε να μου πείτε, γιατί κάθε μέρα έχουμε δημοσκοπήσεις όπως είναι το καθημερινό φαγητό μας, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε κάθε μέρος του κόσμου.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, οι δημοσκοπήσεις θέλουν να παγιώσουν μια αίσθηση ότι ποιος είναι ο πρώτος, ποιος είναι ο δεύτερος, ποιος είναι ο τρίτος, και με τον double score που γράφει σήμερα μια κυριακάτικη εφημερίδα φιλοκυβερνητική. Αλλά εδώ στις δημοσκοπήσεις, σε σύγκριση με τις εκλογές του 2023, υπάρχουν δύο διαφορές βασικά. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας στις εκλογές του 23 είχε κατέβει, 17% είχε πάρει, 17,8. Τώρα είναι γύρω στο 15, μία ή άλλη. Το Πασόκ είχε κατέβει, 10-12. Οι δημοσκοπήσεις πάλι τέτοια του δίνουν και σήμερα, μία ή άλλη. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει είναι ότι έχει πέσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε σύγκριση με τις εκλογές του 23, με βάση την τελευταία της μέτρων ανάλυσης, γύρω στο 19%, με βάση της ΠΑΛΣ γύρω στις 16 μονάδες.
0: Έτσι, μπράβο,
1: αυτή είναι
0: έτσι.
1: Η διαφορά. Και το πρόβλημα, το οποίο δεν λένε δημοσκοπήσεις, είναι ότι τα νέα κόμματα που έχουν ιδρυθεί ή που ιδρύονται, η ζημιά που κάνουν στον κύριο Μητσοτάκη στην κυβέρνηση είναι ότι ουσιαστικά βάζουν μια μπάρα και απαγορεύουν την επιστροφή, αν υπήρχε ποτέ τέτοιο ενδεχόμενο, παλαιών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, και αν θέλουν να γυρίσουν, θα σταματήσουν σε έναν ενδιάμεσο σταθμό, είτε από τα παλιότερα κόμματα, δηλαδή των εκλογών του 23, είτε και στα νεότερα κόμματα. Αυτή είναι η μετάφραση.
0: Ωραία, επειδή εδώ στην εκπομπή μιλάμε με όλο τον κόσμο, παίρνω συνέχεια διάφοροι, ακόμα και το βράδυ, ειδικά από τη Νέα Υόρκη, έχω πάρα πολλά τηλέφωνα. Όλοι είναι προβληματισμένοι και περισσότεροι γελάνε με αυτό, λέει, που διαβάζουν, ότι αν πάρει πάνω από 25% η Νέα Δημοκρατία θα πάρει και 20 βουλευτές μπόνους. Είναι δημοκρατία αυτή, κύριε Κωτάκη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα το έχω συζητήσει 1.000.000 φορές.
0: Να το συζητήσουμε ακόμα μία για να τα ακούνε.
1: 1.000.000 φορές σας έχω δώσει την ίδια απάντηση, 1.000.000 φορές μου έχετε κάνει την ίδια ερώτηση. Σας έχω πει ότι η πολιτική δεν είναι μαθηματικά. Βλέπετε ότι εδώ συζητάμε πια με όρους ψυχής, δηλαδή. Αν ένα κόμμα δεν εκφράζει την ψυχή μου, σηκώνομαι και φεύγω. Όταν λοιπόν βλέπετε ότι ο κόσμος εγκαταλείπει, τα μαθηματικά ουσιαστικά ακολουθούν τον κόσμο και αποσταθεροποιούν ή σταθεροποιούν τις κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει με 41% στη Βουλή, έχει γύρω σε 156 έδρες. Αλλά στην κοινωνία αυτή τη στιγμή σκάρτα αν έχει 80 έδρες.
0: Ωραία, σαν έμπειρος δημοσιογράφος με ρωτάνε, τι θα πει ενισχυμένη αναλογική που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο?
1: Κοιτάξτε,
0: πουθενά δεν υπάρχει στον κόσμο.
1: Γιατί υπάρχει πουθενά απλή, με τον τρόπο με τον οποίο τον εννοούμε εμείς?
0: Όχι, ας πούμε για την ενισχυμένη.
1: Για να σας πω, δηλαδή, επειδή μου λέτε για ενισχυμένη, ο Στάρμερ αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία, ξέρετε με τι ποσοστό έχει αυτοδυναμία? Με 34%. 34% κύριε Παπαζαφυρίου. Τα εκλογικά συστήματα στη Δύση είναι έτσι, γιατί οι χώρες με τρόπο πρέπει να κυβερνώνται. Βλέπετε λοιπόν όμως ότι αυτό το 34% που πήρε ο Στάρμερ, πόσο καιρός έχει περάσει? Έχει περάσει ένας χρόνος, δύο? Έχει γίνει αέρας. Και προχτές του κάνανε σχεδόν πρόταση μομφής οι βουλευτές τους για να το ρίξουν.
0: Και εκεί ο αέρας κάνει ζημιά. Στην Ελλάδα δεν κάνει καμία ζημιά.
1: Άρα βλέπετε ότι και εδώ πέρα βλέπετε τα ίδια πράγματα συμβαίνουν. Αυτή τη στιγμή τρέχει η Νέα Δημοκρατία να βάλει και καλά εντός εισαγωγικών δεξιούς υπουργούς, να ντυθεί δεξιά δηλαδή την τελευταία στιγμή πάνω από την κάλπη. Έχουμε σήμερα και ρεπορτάζ για το ποιος θέλει να βάλει ο Πρωθυπουργός στο σχήμα, για να μπορέσει να αναπληρώσει για να αναπληρώσει όλες τις απώλειες που έχει μέχρι τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είναι λοιπόν τα εκλογικά συστήματα που δίνουν την απάντηση, οι λαοί δίνουν τις απαντήσεις.
0: Ας πούμε για τους λαούς. Υπάρχει εθωσορία μηνυμάτων, ειδικά από το εξωτερικό, που μιλάνε όλοι για την ιστορία, όχι της ενισχυμένης αναλογικής, αλλά μιλάνε όλοι για τον αριθμό των βουλευτών που έχει μια χώρα 10 εκατομμυρίων και για τον αριθμό της κυβέρνησης που έχει μια χώρα 10 εκατομμυρίων.
1: Αυτό είναι,
0: όταν η Τουρκία έχει
1: 24
0: υπουργούς. Αυτό το πράγμα, πώς το ανέχεται ο ελληνικός λαός να έχει 70 υπουργούς κάποια κυβέρνηση οι οποίοι δεν κάνουν απολύτως τίποτα ή περισσότερο.
1: Για μένα υπάρχει κάτι πιο σοβαρό. Αυτό είναι που λέτε είναι εξαιρετικά σοβαρό. Πραγματικά, γιατί και ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει πριν τις εκλογές του 19, νομίζω στον Α το είχε δηλώσει αυτό, ότι θα έχει μια πάρα πολύ μικρή κυβέρνηση σκάρτους 20 υπουργούς και φτάσανε να είναι 60 ποδαρούς, όχι 40 ποδαρούς.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εδώ έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία τα σχολιάζει ο κόσμος αυτό το διάστημα. Δεν τολμούν πολύ να το κάνουν. Εγώ θα το κάνω. Γιατί πρέπει να το κάνουμε, για να είμαστε εντάξει όλοι με τις συνειδήσεις μας. Προχτές καταθέσανε μια τροπολογία στη Βουλή, στο όροπο σχέδιο του Υπουργείου των Οικονομικών. Έχει μισογένεια γνωστή αυτή, με την οποία αυξάνονται οι μισθοί πρωτοδικών. Μάλλον προέδρων πρωτοδικών, αν θυμάμαι καλά, προέδρων εφετείων και συμβούλων επικρατείας με έναν τρόπο που εν πάση περιπτώσει χρειάζεται μεν η αύξηση, αλλά όχι στο σημείο αυτό δε. Αυξάνονται οι μισθοί του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. Ο Αρχιεπίσκοπος μέχρι τώρα έπαιρνε 2.700 ευρώ. Μπαίνει ένα τεράστιο ποσό. Αλλά πήγε στα 5.200. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως υπάρχουν εκπαιδευτικοί, υπάρχουν νοσηλευτές, υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι στο δημόσιο που τα ακούν αυτά.
0: Οι
1: παπάδες 700 και 800.
0: Για ποιο, ξέρετε τι μηνύματα ήρθαν το πρωί για αυτό το θέμα και ήθελα να σου το
1: ψήφισα. Χαίρομαι πολύ και δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση. Ακούστε τώρα τι υπολογισμό κάνει στο μυαλό της, για να καταλάβετε πόσο ξεκομμένη είναι από την κοινωνία. Και το λέω αυτό και με τα λόγου γνώσεως. Σου λέει, άμα εν πάση περιπτώσει είναι ικανοποιημένες οι κορυφές της Εκκλησίας προεκλογικά, δεν θα έχουμε τίποτα ζητήματα όπως θεωρούν στο μυαλό τους με την Εκκλησία. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι μέσα στα χρόνια της πανδημίας, όχι σε όλες τις Μητροπόλεις της Ελλάδας, γιατί έχουμε άξιους ιεράρχες σε πάρα πολλές Μητροπόλεις. Προχτές ο Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης έκανε μια εξαιρετική συναυλία μαζί με τον πατέρα Βαρνάβα της Λαοδηγήτριας στο Παλέντε Σπορ, συγκέντρωσε με τον Παντελή Θαλασσινό, χιλιάδες κόσμου. Και ήταν όλα εξαιρετικά, τραγούδησε και ο Παναγιώτατος σε φέρει. Αλλά υπάρχουν και δεσποτάδες οι οποίοι δεν εμπνέουν τους ιερείς τους. Και σε πάρα πολλές Μητροπόλεις της χώρας, όχι λέω στη Μακεδονία μας, αλλά σε πάρα πολλές, οι ιερείς εντός εισαγωγικών είναι αυτονομημένοι από τους Μητροπολίτες. Γιατί βλέπουν πως υπάρχει ψυχικό χάσμα. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ψηφοθυρία αν ελέγξει το σεβασμιότατο σε κάθε Μητροπόλη, κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος να κάνει τέτοιους υπολογισμούς. Επίσης να σας πω ότι στο ίδιο νομοσχέδιο αυξάνονται οι μισθοί των μετακλητών του Μαξίμου και εναρμονίζεται και η Προεδρία της Δημοκρατίας. Δηλαδή τώρα εδώ έχουμε μια συγχώνευση μισθολογική κράτους, εκκλησίας, τμήματων της δικαιοσύνης και οι πολίτες. Σας έλεγα πριν στην αρχή για τα ζητήματα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Πού είναι οι πολίτες? Όσο λοιπόν συμβαίνουν αυτά, δεν έχει σημασία να κάνεις υπολογισμό για τις έδρες και το εκλογικό σύστημα, αλλά πόσο απομακρύνεις αυτόν τον κόσμο με κάθε σου πράξη. Τότε ναι, μπορεί να έχεις οδυνηρές εκπλήξεις, σαν και αυτές που μου περιγράψατε πριν από λίγο και μου βάζατε και
0: στήκη. Πολύ ωραία.
1: Για να συνεννοούμαστε.
0: Ωραία, οι πολίτες λοιπόν, γιατί δεν ξεσηκώνονται για τα προσωπικά τους συμφέροντα και ξεσηκωθήκαν δύο φορές για το θέμα των τεμπών, το οποίο έχει φύγει από τη δημοσιότητα και δεν αναφέρεται κανείς αυτό.
1: Καταρχάς, το γεγονός ότι κάποιος δεν είναι στον δρόμο δεν σημαίνει ότι δεν είναι δυσαρεστημένος. Το γεγονός ότι βρέθηκε στον δρόμο σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή η δυσαρέσκειά του ήταν στο πικ. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει δυσαρέσκεια.
0: Έχετε ένα μήνυμα από τον κύριο Ράλη, ο οποίος λέει πριν από χρόνια, Χριστούγεννα ήταν, όταν με υπογραφή Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κόψανε δώρο Χριστουγέννου Πάσχα επίδομα Δίας, το όνομα του κυρίου ήταν Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Όταν ήταν Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
0: Πολύ ωραία. Αυτό το πράγμα δεν είναι μια απάτη όταν ο κόσμος πλήρωσε και δεν του δίνουν τα λεφτά του πίσω, έστω υπό μορφή δώρων και επιδομάτων. Άρα τα χρήματα τα πλήρωσε και πάνε πήρε πίσω και πατρίδες και τώρα λένε θα δώσουν 13ο μισθό.
1: Κύριε Παπαδοσφυρίου, ο κόσμος έχει δύναμη. Αρκεί να την ασκεί αυτή τη δύναμη. Μας ρωτάνε μία φορά στα 4 χρόνια.
0: Μπορεί να την ασκήσει, έχει.
1: Όταν σε ρωτάνε μία φορά στα 4 χρόνια, την ώρα που σε ρωτάνε, θα είσαι εκεί και θα δώσεις απάντηση. Δεν θα μου καθίσεις στο σπίτι και θα λες ότι εγώ τώρα δεν πάω γιατί είμαι δυσαρεστημένος κτλ. Και μετά όταν θα τρως. Τη μία σφαλιά πίσω από την άλλη θα διαμαρτύρεσαι για το τι έγινε πριν από 5 χρόνια.
0: Έχει δύναμη ο κόσμος. Έχει εσωτερική συνείδηση ή έχει χαθεί από τον Έλληνα αυτό το πράγμα εδώ?
1: Προφανώς έχει τεράστια δύναμη, αρκεί να τη συνειδητοποιήσει.
0: Ποια είναι η δύναμη του, να μην πάει να ψηφίσει το 50% όταν στην Τουρκία
1: ψήφισε? Το αντίθετο. Σας λέω ότι η ψήφος είναι το πυρηνικό όπλο.
0: Αυτό λέω συνέχεια. Μήπως το πυρηνικό όπλο, αν το χρησιμοποιήσουν, θα στείλουν ένα μήνυμα για πρώτη φορά, μπας και βάλουμε μυαλό. Διότι συμφέρει το 50% να ψηφίζουν.
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Όταν συμμετέχει κανείς, τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων γίνονται αέρας. Φαίνεται ότι είναι υπερεκτιμημένα, ενώ θα καταλήξουν να είναι υποεκτιμημένα. Αν δεν συμμετέχει κανείς, τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων μπορεί να είναι υποεκτιμημένα και να φανεί περισσότερο ποσοστό από όσο είναι τα κόμματα.
0: Πόσες φορές διάφοροι σας είπαν με την πείρα που έχετε και τις επαφές που έχετε κάθε μέρα με πολύ κόσμο, έλα μορτή να πάμε ψηφίσω, δεν αξίζει ο κόπος.
1: Εντάξει, αλλά αυτό είναι και ο στόχος που καλλιεργεί το ολόκληρο το σύστημα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σου λέει με έναν τρόπο, ό,τι και να ψηφίσεις, το ίδιο θα βγει πάνω κάτω. Οπότε, τι νόημα έχει να πας? Είναι έτσι? Δεν είναι έτσι.
0: Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα για το βασικό μισθό, που όσοι παίρνουν το βασικό μισθό, και ο οποίος είναι γνωστός, οι περισσότεροι πεινάνε. Πεινάμε, λέει. Μηνύματα που να λένε πεινάμε.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, ξέρω ότι στη Χαλκιδική, και δεν λέω κανένα μυστικό, και σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία δουλεύουν σε συγκεκριμένες συνθήκες, με συγκεκριμένους μισθούς, οι οποίοι ουσιαστικά είναι μικρότεροι ως βασικοί ακόμα και από αυτούς που είχαμε το 2009. Δηλαδή, πόσο πρέπει να περάσει, ας πούμε, 1/4 του αιώνα, δεν φτάνουν τα 16-17 χρόνια που έχουν περάσει από το μνημόνιο, για να φτάσουν οι μισθοί εκεί που ήταν το 2008 και 2009. Και αυτά τα παιδιά, όταν τελειώνουν τη δουλειά τους, τα στηβάζουν σε δωμάτια ανά 4. Σε κάτι υπόγεια. Και πρέπει έτσι να περάσουν τη σεζόν. Ο Πασχάλης ο Τερζής έλεγε ότι στα υπόγεια είναι η θέα. Δεν είναι πάντοτε η θέα στα υπόγεια.
0: Αυτά είναι για τα τραγούδια. Δεν είναι για την πραγματικότητα.
1: Προφανώς. Λοιπόν, προφανώς και υπάρχει συνείδηση του τι συμβαίνει στην κοινωνία. Απόλυτη συνείδηση.
0: Όταν, κύριε Κωτάκη, το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων δεν πάει να ψηφίσει, διότι έχει τη λογική, δεν πάνε, τους βρίζουν κιόλας. Πώς είναι δυνατόν αυτή η χώρα που δεν γεννάει και παιδιά να έχει την απέτηση να πάει μπροστά, όταν για μένα το μεγαλύτερο όπλο του Έλληνα αυτές, ειδικά τις εκλογές, είναι να πάει να ψηφίσει το 80% των Ελλήνων, και αυτοί που δεν γουστάρουν να βάλουν ένα ωραίο μαύρο για όλους, πας και βάλουν μυαλό. Γιατί αν έχεις ένα 30-40% μαύρο, εκείνες πως βάζουν μυαλό.
1: Κοιτάξτε, σας έχω πει και άλλη φορά, το επαναλαμβάνω και πάλι, δεν υπάρχουν ένοχες ηγεσίες και αθώοι λαοί. Δηλαδή, όταν είσαι δυστυχημένος με κάτι, εκφράζεις τη δυσαρέσκειά σου, τι λες στην καθημερινότητά σου, ή όταν είσαι ευχαριστημένος πάλι τι λες.
0: Άρα, σύμφωνα με αυτό που είπατε, ισχύει αυτό που λένε, πες με ποιο κάνεις παρέα, πω ποιος είσαι.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά στην κάλπη δεν υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα. Στην κάλπη είσαι μόνος σου, πίσω από το παραβάν είσαι μόνος σου. Εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που ταλαντεύεσαι τι θα κάνεις, δηλαδή αν θα το ρίξεις το ψηφοδέλτιο στο ένα κόμμα ή στο άλλο, θα το ρίξεις λευκό, ποιον βουλευτή θα σταυρώσεις, αν το σταυρώσεις κτλ. Αυτή είναι η μαγεία, είναι ολόκληρη η μαγεία της δημοκρατίας.
0: Κύριε Κωτάκη, γράφεται σε δύο εφημερίδες, οι οποίες τα πρωτοσέλιδά τους είναι στην ψύχρα, και σας τιμά αυτό, η ψυχρή αλήθεια του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί κάποιος να το πάρει? Δηλαδή, τόσο πολύ τα συμφέροντα στην Ελλάδα έχουν κυριαρχήσει. Τόσο πολλοί έχουν κυριαρχήσει σε αυτή τη χώρα τα συμφέροντα. Δεν τους ενδιαφέρει ο λαός. Ο κόσμος πεινάει έξω. Δηλαδή, έχει γίνει εξαρτημένος από την πείνα, γι' αυτό δεν αντιδράει.
1: Τον ταραβέρι είναι αυτό που υπερισχύει και έχει επικρατήσει. Όχι μόνο τα συμφέροντα, τον ταραβέρι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα, σας λέω τώρα κάτι που μπορεί να συμβαίνει, μπορεί να μην συμβαίνει, συνεννοούμαστε. Κάποιος ολιγάρχης ζητάει από μια κυβέρνηση να του ικανοποιήσει αιτήματα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και εκείνη του τα ικανοποιεί. Και βλέπετε μετά, ψάχνετε να βρείτε τι γίνεται στις τηλεοράσεις, αν μεταδίδονται και πώς μεταδίδονται οι ειδήσεις.
0: Δεν τα λένε αυτά, δεν τα λένε.
1: Καταλαβαίνετε τώρα. Εμείς έχουμε μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας σαν χώρα, που πραγματικά με βάση τον πολιτισμό μας καλά κάνουμε και την έχουμε. Με τη διαφορά είναι ότι δεν τιμούμε και τους προγόνους μας και την κληρονομιά.
0: Ναι, αλλά δεν μας υπολογίζουν, κύριε Κωτάκη.
1: Δηλαδή, προς τα έξω, στους πολύ σοβαρούς κύκλους, σωστά το λέτε, έχουμε μια εικόνα που λέει τι να πάει να επενδύσεις, ας πούμε, εκεί, αν δεν πρέπει να συνεταιριστείς με ένα τοπικό. Θα μην πω καμία βαριά κουβέντα, βασιλιτώση, δεν μπορεί να πάρει να χτυπήσει δουλειά και να συνεταιριστεί με τη σκηνή. Αυτό γίνεται, ξέρετε, γενικότερα τα τελευταία χρόνια, όχι τώρα μόνο, έτσι. Αυτό έχει ξεκινήσει από την περίοδο της ΟΝΕ που λέγανε, εκείνη την περίοδο υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ότι άμα στην Ελλάδα δεν συνεταιριστείς με τον τοπικό νονό, δεν πρόκειται να πάρεις δουλειά. Αυτό λέγανε οι επενδυτές. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Και έχετε δει καμιά μεγάλη επένδυση. Η real estate γίνεται. Μόνο ακίνητα αγοράζουν.
0: Ακριβώς.
1: Και τίποτα άλλο. Αυτές είναι οι επενδυτές.
0: Οι Εβραίοι αγοράζουν. Αυτή η ιστορία με αυτά τα πράγματα.
2: .5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Στην Αλβανία, λέτε.
2: Ακριβώς, με την οποία εκπομπή θα την κάνουμε οι δυο μας και θα κρατήσει μια μισή ώρα αυτή η συζήτηση που θα κάνουμε για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Φάκελος είναι έτοιμος. Γιατί στην Ελλάδα ιεροποιούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ιεροποίησή τους. Αυτό λοιπόν που έγινε στην Αλβανία και ξεσηκώθηκε το σύμπαν, γιατί το βλέπουμε και εδώ?
1: Κοιτάξτε, νοείτε, εκεί ακόμα δεν έχουν γνωρίσει πολύ δημοκρατία και γι' αυτό, επειδή δεν την γνωρίζουν, την αναζητούν.
2: Την αναζητούν. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Χαιρετισμούς στο επιτελείο.
1: Βεβαίως.
2: Και χρόνια πολλά αναδρομικά μετά δύο μέρες.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαζαφυρίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Για χαρά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με το κωδικό Win 1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά.

0: Λάκη 13. 13 χρόνια στα φορόλ, είσαι Λάκη.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκη.
1: Τάκη.
2: Λάκη 13.
1: Τάκη με λένε, είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκη 13 στα φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται φορόλ.
0: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα φορόλ είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ένας 37χρονος Παλαιστίνιος συνελήφθη στην Κρήτη, κατηγορούμενος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο άνδρας συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και στελεχών της ΕΕΠ. Ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σήμερα στις 7 το πρωί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς την Ηλιούπολη. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 56χρονος εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στιθέο και στη συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί υποδιεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης. Ένας 55χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στην περιοχή της Καλαμαριάς, καθώς εγκατέλειψε μία γάτα και τα 8 νεογέννητα γατάκια της σε οικόπεδο. Στον άνδρα βεβαιώθηκαν πρόστιμα για κακοποίηση ζώων συνολικού ύψους 270.000 ευρώ. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση με τις προτάσεις της, αναφέρθηκε στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως μπορεί να φαίνονται τολμηρές σε κάποιους, είναι όμως αναγκαίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κλείνοντας και επίσημα έναν κύκλο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Ακόμη, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στο νέο κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας, την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και στο ακατάσχετο που αυξάνεται στα 1.600 ευρώ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η εσωκομματική αντιπολίτευση με αιχμή τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου διαμηνύει πως η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή κατέριψαν 2 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μόνης κατεύθυνσης που απείλησαν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, ανέφερε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών στον απόϊχο της ομοβροντίας ιρανικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν το Σάββατο εναντίον του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγχελα Ολγκίν, για επαφές που θα διαρκέσουν μέχρι τις 14 Ιουνίου. Τέλος, έτριος καιρός αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
14: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ναι.
18: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
17: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
20: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
20: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
21: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Να καλημερίσω τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο. Καλημέρα κύριε Νικολόπουλο.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά των Αγίων Πάντων. Θα ευλογήσουμε τα γένια μας σήμερα, όπως και οι δεσποτάδες ευλόγησαν τα δικά τους. Ελπίζω να γένια, μου δώσει την ευκαιρία.
0: Τις τσέπες ευνόησαν, όχι τα γένια.
1: Ναι. Βλέπετε ο Μητσοτάκης με μια διάταξη που δεν ξέρω εάν οι ακροατές μας το έχουν καταλάβει, γιατί αν το είχαν καταλάβει από σήμερα, όπου βλέπανε δεσπότη θα του την πέφτανε.
0: Νομίζουν ότι είναι για όλους. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για...
1: Δεν είναι για κανέναν άλλον.
0: Είναι μόνο για Μητροπολίτες. Μόνο για Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο.
1: Ακριβώς. Mm. Από 2.300 ευρώ που έπαιρναν, άγαμοι άνθρωποι είναι, έτσι. Δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν νίκη, δεν έχουν αμάξι, δεν έχουν ρεύμα. Τους θα πήγε ο Μητσοτάκης 5.000. Δηλαδή 120% παραπάνω. Την ίδια ώρα, μιας και είπες και για το Αρχιεπισκόπο, από 2.740, αν είναι δυνατόν. Και όλα αυτά, καλά έκανες και με πρόλαβες, όταν ο έγαμος παπάς, αυτός ο βιοπαλαιστής που έχει 5 παιδιά, 6, 7 ή και 2 και 3 της ενορίας, ο παπάς της γειτονιάς μας, του χωριού μας,
0: Ρίμως,
1: με οικογένεια, με παιδιά, με έξοδα, με νίκια, με ρεύματα, με πραγματικές ανάγκες, μένει καθυλωμένος στα 1.000 ευρώ. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Δεν δίνει δηλαδή ο Μητσοτάκης αυξήσεις στον απλό κληρικό, ρε παιδί μου.
0: Ο οποίος απλός κληρικός έχει οικογένεια, ενώ οι Μητροπολίτες αυτοί δεν έχουν. Γιατί δεν
1: και δεν έχει επισκοπικό μέγαρο, Κώστα μου, και δεν έχει τζάμπα αμάξι, και δεν έχει οδηγό, και δεν έχει υπαλλήλους. Έτσι, και δεν είναι όλα τζάμπα. Δίνει λοιπόν αυξήσεις ο Μητσοτάκης, ο αφορισμένος από τον Αμβρόσιο, γιατί εξακολουθεί να είναι αφορισμένος. Δεν έχει λυθεί ο αφορισμός. Και το ερώτημα είναι αμήλικτο. Γιατί τώρα το γράφει σήμερα το πρώτο θέμα. Το γράφει σήμερα όλες οι Κυριακάτικες. Γιατί πάμε σε εκλογές. Έτσι λοιπόν ο Μητσοτάκης, αφού έφερε στη Βουλή νόμους που τραυμάτισαν βαθιά το ορθόδοξο φρόνημα του λαού μας, με κορυφαίο παράδειγμα το γάμο και την υιοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα τι κάνει, επιχειρεί να κάνει κομματάρχες τους Μητροπολίτες. Να καλύψει δηλαδή την πολιτική και αξιακή του αποστασία με ένα φερετζέ οικονομικού εξευμενισμού.
0: Οι Μητροπολίτες έχουν επαφή με τον κόσμο, οι παπάδες έχουν επαφή με τον κόσμο.
1: Μα είναι σαφές. Μα γιατί έχει επαφή ο Μητσοτάκης, λες και καταλαβαίνει ότι τον δουλεύουν οι δεσποτάδες. Οι δεσποτάδες έχουν δουλέψει άπειρους Μητροπολίτες. Αυτό είναι τώρα το μην πω τώρα καμιά κουβέντα. Αλλά είναι αυτός που παρεύει τις αρχές, τις αξίες μιας παράταξης που ιστορικά επικαλείται το τρίπτυχο. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και έρχεται τώρα να μοιράσει αυξήσεις μαμούθ, ρε παιδί μου. Πρόκληση. Δηλαδή σκέφτομε το δεσπότη που κάθεται πάνω στο θρόνο του ή βγαίνει στην ωραία πύλη και βλέπει ένα εκκλησίασμα που δεν τα βγάζει πέρα. Που βλέπει τα νιάτα. Εγώ έχω 3 παιδιά και δουλεύουν και τα 3. Η γιατρίνα παίρνει 1.200. Ο δικηγόρος παίρνει 1.000, είναι σε μια δικηγορική εταιρεία. Και ο άλλος σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, άλλο 1.000. Και ακούει ότι πήρε τώρα θα παίρνει ο δεσπότης 5.000.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Αυτοί οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τον Χριστό και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Έλα μωρέ, έχουν καμιά σχέση με τον Αζωραίο.
0: Μισό λεπτό, τι δουλειά έχουν με το χρήμα.
1: Έλα μωρέ, Κώστα.
0: Που δεν έπρεπε να το δεχτούν.
1: Αυτά τα ρούχα φοράει ο Αζωραίος. Έλα τώρα.
0: Εγώ θέτω μια ερώτηση απλή και ωραία. Τι δουλειά έχει ένας Μητροπολίτης με το χρήμα, να το κάνει τι.
1: Άσε με τώρα για τα γεράματά του. Δεν έλεγε ο άλλος που τον είχαν πιάσει, δεν θυμάσαι. Λοιπόν, και λέω πάντως, δεν ξεχνά, είμαι σίγουρος. Ο ελληνικός λαός τι έγινε στα χρόνια της πανδημίας.
0: Δεν χρωστάει, δεν ξεχνάει.
1: Εγώ νομίζω όχι. Απαγορεύσεις θείων λειτουργιών, απαγορεύσεις θείων μετάληψης, απαγορεύσεις λιτανιών, ποινές, διώξεις, εξευτελισμοί, τιμωρίες, ακόμα και σε Μητροπολίτες. Κάθισε στο σκαμνί ο Μητροπολίτης της Κέρκυρας και σε ιερείς που τόλμησαν να κρατήσουν αναμένοι τη φλόγα της πίστης και να κοινωνήσουν τον κόσμο από την πίσω, κρυφά πίσω από το παραπόρτι του ιερού, αν θυμάσαι. Δεν ξεχνάμε πάντως ότι ο πρώην Καλαβρίτων, ο Μητροπολίτης δηλαδή Αμβρόσιος, επέβαλε το βαρύτατο εκκλησιαστικό επιτίμιο στον Κυριάκο το Μητσοτάκη για τη στάση του απέναντι στην Εκκλησία και την Ορθοδοξία. Και τώρα έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκης να πάρει συγχωροχάρτη. Αλλά κάποιος πρέπει να του πει ότι η συγχωροχάρτια μόνο ο Πάπας έδινε με λεφτά. Εδώ δεν εξαγοράζεται η πίστη, ούτε η Εκκλησία αγοράζεται. Άρα λοιπόν, αν θέλει να πάει στο Μεσαίο, να ας πάει. Αλλά ό,τι και να κάνει, πάλι εσύ απάντησες πρώτος και σε ευχαριστώ σε μένα που το είπαμε πολλά λόγια. Σιγά, αν νομίζει ότι οι δεσποτάδες μπορούν να επηρεάσουν κανέναν.
0: Με τίποτε.
1: Το κακό είναι ότι δεν έχουν και γυναίκα, μήπως και επηρέαζαν τη γυναίκα.
0: Με τίποτε, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι... Πώς είναι δυνατόν.
1: Έχουν γίνει έξαλλοι παπάδες. Ξέρεις πόσα μηνύματα πήρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Γιατί αλλά... μόνο εγώ και το κουκουέ μιλήσαμε.
0: Πώς...
1: Δηλαδή, εγώ που είμαι μέσα στην εκκλησία, που είμαι ψαλτής με αναλόγιο από 16 χρόνων, έτσι. Αλλά δεν μπορώ, ρε παιδί μου, εξεγείρεται η συνείδηση.
0: Ναι, μισό λεπτό λίγο. Με ποιο δικαίωμα όμως ο Μητσοτάκης παίζει με τα λεφτά του ελληνικού λαού και δίνει τέτοιες αυξήσεις, όταν υποτίθεται ότι η ανθρώπινη ιδιότητα, ειδικά στους αυτούς που εκπροσωπούν την θρησκεία μας, είναι απλή, όλοι είναι ίδιοι. Δεν έπρεπε να το δεχτούν αυτή την άφηση που τους έδωσε.
1: Μπορεί και να έχεις δίκιο τώρα, τι να σου πω. Να σου πω υποκριτικά ότι διαφωνώ μαζί σου, δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά για να ευλογήσουμε και τα γένια μας που είπα στην αρχή, είδες που λένε σήμερα εκλογές τώρα, όλα τα συστημικά μέσα, το είδες τα πρωτοσέλιδα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Η καθημερινή, η Πράβδα του Μητσοτάκη, το πρώτο ψέμα, το ίδιο.
0: Εκλογές τώρα.
1: Το θέμα. Ναι, εννοώ τώρα Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Μία λέει Σεπτέμβριο και άλλη λέει Οκτώβριο. Τώρα δεν είναι.
0: Εσύ πώς το βλέπεις. Εσύ πώς το βλέπεις.
1: Είμαι σίγουρος, καλέ. Είμαι σίγουρος γιατί συντρέχουν πολύ πολύ λόγοι. Δεν θα τους αναλύσω γιατί θέλω να πούμε πολλά σε αυτή τη λίγη ώρα που έχουμε. Θα πω μόνο έναν που μπορεί να μην τον έχουν ακούσει.
0: Έχουμε 22 λεφτά ακόμα.
1: Οι χιλιάδες ακροατές μας. Ο Ντίλιαν δεν πάει να συμβιβαστεί με το Μητσοτάκη. Γιατί λέει, κύριε, εγώ πούλησα ένα μηχάνημα. Τι το κάνατε εσείς στο μηχάνημα, εγώ πούλησα ένα αμάξι. Και εσύ πήγες και σκότωνες ανθρώπους με τα αμάξι. Εγώ θα κάτσω, θα φάω 126 χρόνια. Ωραία, έπνιξω από εκεί, δεν είναι να μην πάω φυλακή. Εγώ δεν θα κάτσω. Και ήρθε λοιπόν και είπε σε μένα, σε εσένα, που λέγαμε, ρε, με μαύρα λεφτά το πήραν τον Πρέταντορ. Έχουν μαύρα λεφτά, όπως ξέρεις, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, η ΕΕΠ. Και άρα σιγά που θα βρούμε αποδείξεις. Και έρχεται και λέει, έλα εδώ στο θείο, εγώ έχω τις συμβάσεις, εγώ έχω 2.000 email, εγώ έχω τις αποδείξεις και τα τιμολόγια. Δεν τους καλεί ο Σανιδάς. Έτσι, σανιδώνει τη διαδικασία ο Σανιδάς.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Όλα αυτά τα οποία λες είναι λες και συμβαίνουνε εκτός του πλανήτη Γη. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, ακόμα και οι χώρες Αφρικής, που υποτίθεται ότι τώρα τελευταία έχουν ανασάνει λίγο με μια πολιτική δικαιοσύνη κτλ. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα έπρεπε ήδη να έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο, διότι γίνεται μια φθορά της καθημερινότητας και μια φθορά στην αντίληψη του κόσμου, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη. Η δικαιοσύνη τι κάνει σε αυτά τα θέματα δηλαδή.
1: Η δικαιοσύνη λοιπόν τώρα σιωπά, τώρα θα διορίσει, όπως διάβαζε σήμερα στις εφημερίδες, πάλι οι τελευταίοι έσονται πρώτοι, θα διορίσει τώρα, γιατί σου λέει κάτσε, πέφτουμε. Να έχουμε τον Άριο Πάγο δικό μας, να μας πάνε ειδικό δικαστήριο, να έχουμε κανέναν εκεί με τα σκουφάκια, μήπως και τραβηχτούμε, δεν ξέρεις πως μπλέκεις, και εκείνος ο Καλαματιάνος είναι και κακό παιδί, τα κρατάει, ξέρω εγώ, σου λέει. Και έρχεται λοιπόν ο Ντίλιαν για να κλείσω αυτό και λέει, ωραία κύριε Σανιδά, επίτηδες αναφέρουμε στο όνομά του, αύριο καταθέτω στον Άριο Πάγο εγώ ως πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και αναφέρομαι στους τρεις που έπρεπε να κινηθούν. Γιατί δεν είναι, δεν κρίνονται αυτοί. Άσε, θα δούμε αν κρίνονται ή δεν κρίνονται. Θυμάσαι τι κάνανε τη Στουλουπάκη, πόσο την κυνηγάγανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το λέω για να τα ακούσουν αυτοί. Γιατί νομίζουν ότι θα τα περνάνε όλα μια χαρά. Ζάχαρη, δεν θα είναι πάντα ζάχαρη. Αυτοί λοιπόν καθυστερούν και του λένε του Μητσοτάκη, άκουσε, μπορούμε εμείς λοιπόν να μην καλούμε τον Ντίλιαν. Πήγαν κι άλλοι και είπαν στον Άριο Πάγο. Πήγε ο Σπρίτης, πήγαν κι άλλοι και είπαν, καλέστε τον Ντίλιαν, γραπτός, όχι πήγανε τηλεφωνικός, όπως θα πάω κι εγώ τη Δευτέρα. Κύριε, καλέστε τον, εδώ ο άνθρωπος έχει τόση στοιχεία. Αυτοί δεν τον καλούν λοιπόν, για να μην ανοίξει διαδικασία, γιατί με το μόλις πάει και καταθέσει τα χαρτιά, καταλαβαίνεις ότι πάπαλα Μητσοτάκης και είσαι αυτό. Πάπαλα όμως, κανονικά πάπαλα, όχι.
0: Μα τα πάπαλα υπάρχουν ήδη, διότι αυτό το οποίο γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, που έχουμε ένα παγκόσμιο ρεκόρ δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα, κάθε μέρα 10 δημοσκοπήσεις. Αν κάποιος το μελετήσει και δει, θα δει ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θα μπορούσα να πω εγώ τα δικά μου δημοσκοπικά αποτελέσματα και να τους κάνω να χάσουν τον ύπνο τους, αλλά δεν υπάρχει πρωτοκαθεδρία από αυτό το κόμμα, το οποίο είχε μια τεράστια δυναμική. Μιλάει ένας δημοκράτης αυτή τη στιγμή σε έναν άλλον δημοκράτη, τα ξέρεις αυτά από το παρελθόν μας, και αυτή τη στιγμή οι ισχυρότεροι επικριτές της Νέας Δημοκρατίας είναι οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας. Και το ξέρεις καλύτερα από
1: μένα. Μα εδώ τώρα πραγματικά είναι αδιανόητο. Χίλιοι άνθρωποι, τόσοι μας λένε κάθε φορά ότι ρωτιούνται, να υποδεικνύουν, γιατί αυτό κάνουν σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, ποιος θα είναι ο νικητής και ποιος ο ηττημένος. Δηλαδή, πώς γίνεται, ρε παιδιά, ένα δείγμα λίγων εκατοντάδων, άντε χίλιων όπως είπαμε, ερωτηθέντων, να μετατρέπεται κάθε εβδομάδα σε πολιτικό Ευαγγέλιο. Πώς γίνεται δηλαδή δημοσκοπήσεις σήμερα πάλι όλα τα κυριακάτικα μήλα έχουν δημοσκοπήσεις. Να προηγούνται λοιπόν της πολιτικής και όχι η πολιτική των δημοσκοπήσεων, διότι εδώ δεν μιλάμε πλέον για ένα εργαλείο μέτρησης, μιλάμε για ένα μηχανισμό διαμόρφωσης συνειδήσεων. Η δημοκρατία όμως είναι διάλογος, είναι αυτό που κάνουμε τώρα εμείς. Είναι σύγκριση επιχειρημάτων, αντιπαράθεση ιδεών, επιδοκιμασία, αποδοκιμασία. Είναι ελεύθερη επιλογή. Δεν είναι χειραγώγηση, ψυχολογικός πόλεμος. Δεν είναι η καθημερινή υπόδειξη προς τον πολίτη.
0: Έρχονται
1: με τον νικητή. Μαύρησε τον ηττημένο. Κι όμως αυτό ακριβώς που είπε συμβαίνει σήμερα. Ζούμε στη δημοκρατία της εικόνας. Στην εποχή δηλαδή που κάθε δεύτερη μέρα, όπως είπες, εμφανίζεται και μια νέα δημοσκόπηση, πρωί δημοσκόπηση, μεσημέρι ανάλυση, βράδυ τηλεοπτικό πάνελ και την επόμενη μέρα
0: αυτό,
1: ξανά μανά από την αρχή.
0: Αυτό έχει δύο μορφές εξήγησης. Είναι κλασική μορφή παραπληροφόρησης ή είναι κλασική μορφή πλήση του εγκεφάλου. Αν είναι κλασική μορφή πλήση του εγκεφάλου, φοβούνται ότι σε αυτές τις εκλογές θα πάνε πολύ λιγότερα να ψηφίσουν τις προηγούμενες. Το φοβούνται. Διότι όταν σου λέει, αν πάρει η Νέα Δημοκρατία 25% και κάτι ψηλά, 25,1, παίρνει και το μπόνους, το περίφημο μπόνους των 20 βουλευτών, δεν πάντα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι θα πει μπόνους. Μήπως κέρδισε η ομάδα και έβαλε τον γκολ και τους δίνουν ένα χαρτζιλί γιατί κερδίσανε.
1: Αδερφέ Κώστα, όσα έχουμε πει μέχρι σήμερα στους τηλεθεατές μας, γιατί εγώ φυλάω τις εκπομπές μας και τις αναρτώ μετά, αλλά και τις κρατάω στο αρχείο. Είχαμε πει πότε θα γίνουν εκλογές. Είχαμε πει πέρυσι τέτοια εποχή ότι η Καριστιανού θα κατέβει. Και λέγαμε, κάποιοι λέγαν όχι. Είχαμε πει ότι ο Σαμαράς θα κατέβει. Λέγαμε όχι. Είχαμε πει ότι ο Κώστας Καραμαλής έρχεται. Και από χτες και προχτές όλα τα site παίζουν η οικουμενική κυβέρνηση με Κώστα Καραμαλή. Λοιπόν, και τώρα λέμε ότι όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις και οι σημερινές που έχουν τα σημερινά κυριακάτικα είναι προ-Χριστού, είναι προ-Σαμαρά. Για να δούμε τώρα μετά Σαμαρά πού θα πάει, ποιο 25% μου λες, αδερφέ.
0: Υπό ποια λογική να ανέβηκε με τέτοια δυναμική το όνομα του Κωνσταντίνου Καραμαλή τόσο καιρό, όταν έχει εγκαταλείψει την πολιτική με έναν τρόπο που δεν συμφωνώ απόλυτα?
1: Γιατί πάμε σε οικουμενική κυβέρνηση, αδερφέ μου. Και τη θέλουν όλοι.
0: Δηλαδή
1: μόνο ο Μητσοτάκης δεν
0: την εξουσία την
1: Κωνσταντίνου. Ο Σολώτας έχει πεθάνει. Και επειδή θέτει το ερώτημα ο Κυριάκος, στις 3 η ώρα λέει, άμα χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιον θα πάρουνε? Θα πάρουνε τον Καραμαλή που είπε στο Βουκουρέστι όχι, ρε. Δεν και κύριε Κυριάκο, που η αδερφή σου έλεγε ναι. Θα πάρουνε τον Καραμαλή που είπε στο σχέδιο Ανάν όχι. Και γι' αυτό ακόμα υπάρχει Κύπρος. Που ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου και εσύ και η οικογένειά σου και η Σημητική και όλοι αυτοί που μας κυβερνάτε σήμερα λέγατε ναι στο σχέδιο Ανάν.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι, για να μην τρελαθούμε. Γιατί μας έχουν φέρει εκτός εαυτού δηλαδή πραγματικά. Και τώρα ο Σαμαράς που εμένα με έχει διαγράψει, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, παρετήθηκα από υπουργός του. Τι έκανε ο Σαμαράς? Έκανε κάτι περισσότερο από ότι ο Βελόπουλος που τόσα χρόνια αγωνίζεται και καταγγέλει και κάνει κεράνι? Άκουσα να δεις Κώστα. Και εγώ από τη μέρα που παρετήθηκα με έπιαναν φίλοι μου ή ψηφοφόροι μου, αδερφέ. 30 χρόνια με ψηφίζουν οι άνθρωποι που μείναν πίσω στη Νέα
0: Δημοκρατία. Μα εσύ στη Νέα Δημοκρατία σε όνομα.
1: Από 16 χρόνια.
0: Εδώ είναι το θέμα. Έτσι,
1: και μου λέγαν, καλά ρε Νίκο, εσύ έχεις δίκιο. Και ο Καραμαλής γιατί κάθεται. Και ο Σαμαράς γιατί κάθεται. Γιατί να πιστέψουμε εσένα? Να λοιπόν τώρα τι έγινε. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, αλλά ξέρουν ποιος είναι ο Σαμαράς, ποιος είναι ο Καραμαλής, ποιος είναι ο Βελόπουλος. Εννοώ την ταυτότητά μας στην πολιτική, δεν εννοώ το βάρος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, μην παραξηγηθώ.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν έχει άλλη απήχηση να λέει τα ίδια με τον Βελόπουλο ο Σαμαράς ή τα ίδια με τον Νικολόπουλο ο Σαμαράς όταν τα λέει ο Σαμαράς. Γιατί τώρα τι να μου πούνε εμένα και σένα, μωρέ, που τα λες τόσα χρόνια. Λες, ρε παιδιά, εγώ τα λέω. Που κάποιοι από εσάς μπορεί να σας στενοχωρούσα χωρίς να το θέλω. Σας στενοχωρούσα, είναι προφανές. Να θέλουμε να στενοχωρήσουμε τους ομοειδεάτες.
0: Τώρα ξέρεις τι λένε, ότι οτιδήποτε λέγαμε στο παρελθόν έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Είδες, αυτό ήρθε και έκανε λοιπόν σήμερα ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Απονομιμοποίησε αυτόν τον τύπο που ήρθε και έκανε πορτοφόλι τις ιδέες μας. Που έκανε το κόμμα ανώνυμη εταιρεία. Και αν λοιπόν δεν υπάρξει αυτό το νέο πολιτικό υποκείμενο, το νέο κόμμα, λέγαμε και για την Καριστιανούρα, αδερφέ, και είπες πριν αν θα υπάρχει αποχή. Μα φαίνεται ότι καλά υπολογίζαμε, καλά μυρίζαμε την κοινωνία. Πηγαίνει άλλος κόσμος, άλλος. Υπάρχει αποχή. Μα φαίνεται ότι καλά υπολογίζαμε, καλά μυρίζαμε.

0: κυβέρνηση.
1: 100% το λέγαμε από πέρυσι. Εσύ το
0: όχι, θέλω
1: εσύ μου έδινε το μικρόφωνο και το έλεγα.
0: Θέλω
1: και
0: να το ξανά, θέλω να το λέμε λέγανε... συχνά γιατί θα δικαιωθούμε απόλυτα.
1: Που λέγανε ότι είσαι παλαβός και τους έλεγα έχω αγοράσει ένα φορτηγό κεριά λαμπάδες για όταν θα πάμε να του πούμε έρχεται όπως είχαμε πάει στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και ξέρεις ποιοι θα είναι πρώτοι. Αυτοί που έχουν βγει σήμερα και βρίζουνε. Βλέπω κάτι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, μιας και με στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι, ρε αδερφέ μου, ζητάγανε να τους γνωρίσω τον Καραμαλή, οι οποίοι μετά πήγανε και γυαλίζανε τα παπούτσα του Σαμαρά και τώρα τολμάνε δηλαδή και πάνε απέναντι. Αν είναι δυνατόν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι είπε ο Σαμαράς, ότι παιδιά υπάρχει ένα κενό. Το σύστημα δεν φοβάται το Σαμαρά, φοβάται αυτό το κενό. Το κενό δηλαδή που είναι το 1.300.000 νεοδημοκράτες που δεν πήγανε στην κάλπη. 1.300.000,
0: το καταλαβαίνετε. Ακριβώς.
1: Όταν ένα πολιτικό σύστημα λοιπόν σαπίζει, δεν αλλάζει από μόνο του. Χρειάζεται ένα ρήγμα, μικρό. Και τα ρήγματα δεν έρχονται από το πουθενά. Έρχονται όταν ένας άνθρωπος με κύρος, ακόμα και με ελαττώματα, παίρνει ρίσκο. Ο Σαμαράς ξέρει ότι μπορεί να αποτύχει. Μπορεί το νέο κόμμα να μην πιάσει. Μπορεί να διαλυθεί σε
0: γιατί το καθυστερεί το κόμμα.
1: Αλλά το γεγονός ότι κάποιος σηκώθηκε και είπε φτάνει πια ρε. Αυτό το γεγονός θα μείνει. Και θέλω λοιπόν να σας πω μία, αν μου επιτρέπεις, μία φράση που μου έκανε εντύπωση που είπε εκεί κάτω. Στην Κρήτη, στην πατρίδα, δεν είναι πατρίδα του Μητσοτάκη, ναι. Που έχει πατρίδα του Μητσοτάκη, καλά. Η πολιτική όπως και η φύση λέει και η ιστορία δεν αντέχει στα κενά. Και το άλλο που είπε για εκείνους που λέγανε είναι μεγάλος Μωροκαραμπαλής, είναι μεγάλος ο Ντεγκόλ, είναι μεγάλος ο Σαμαράς, τους είπα ακούστε παιδιά, για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ο παπάς παίρνει σύνταξη, δεν λειτουργάει μέχρι να πεθάνει.
0: Δεν μου λες για ποιο
1: πετάει
0: λόγο...
1: Πετάει καράσα όταν παίρνει σύνταξη.
0: Για ποιο λόγο καθυστερεί ο Σαμαράς να ανακοινώσει το κόμμα.
1: Γιατί είναι πανέτοιμος ρε Κώστα, γιατί ο Σαμαράς έχει μπαρουτοκαπνισμένους ανθρώπους.
0: Ναι, το γνωρίζω. Αλλά ο κόσμος πρέπει
1: να σφυρίξει και δεν θέλει λοιπόν τώρα.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, βλέπεις εκλογές μετά την έκθεση. Του συμφέρει.
1: Αδερφέ, δεν έχει τι να κάνει όταν πας στο γιατρό και σου λέει έχεις καρκίνο. Να σου κόψω, να σου αφαιρέσω το τάδε όργανο. Τι του λες, όχι να μου το αφαιρέσεις. Λες αφαιρέσαι τον πώς και ζήσω. Ο Μητσοτάκης τώρα έχει πολύ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, δεν το έχω έτσι.
0: Το αρχές Δεκεμβρίου τι δουλειά έχει με εκλογές μετά την έκθεση?
1: Γιατί να προλάβει το Δεκέμβρη. Μάλιστα. Άρα Οκτώβρη, σήμερα μια εφημερίδα δίνει Οκτώβρη και μια άλλη καθημερινή δίνει Σεπτέμβρη. Και οι δύο είναι η Πράβδα του Μητσοτάκη. Αυτό να κρατήσουμε, έτσι. Ακούγα σήμερα στα πρωινάδικα πριν πάω εκκλησία αυτούς τους γελίους εκεί πέρα που κάνουν, να πούμε, τη Μενεγάκη τέλος πάντων, και λέγανε «Α, ναι, λέει, πάμε στις εκλογές». Έχει δοθεί το σήμα. Και βλέπεις ότι και τώρα τι κάνει, ρε παιδί μου, τώρα που πυκλώνουν τα μαύρα σύννεφα πάνω από το Μαξίμου, κάνει και μια επιλογή, φωνάζει τον Κυρανάκη σε μια απέλπιδα προσπάθεια για να κρατήσει.
0: Και του δίνει άλλο υπουργείο.
1: Του μικρού κόμματος, γιατί ένα μικρό κόμμα θα είναι, να τον κάνει.
0: Ο οποίος Κυρανάκης είχε ακούσει τα άκουστα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, είναι όχι απλώς ο φιγουρατζής, είναι το τρόλ στην κυβέρνηση. Καλά, όσον αφορά τα αντικείμενά του, ο Οδοντοτός εδώ στην Αχαΐα είχαμε ένα μοναδικό, όλοι θα τον έχουν ακούσει και ας μην έχουν πάει.
0: Λοιπόν,
1: από το διακοφτό που σε πήγαινε μέχρι τα Καλάβρητα, Μέγα Σπήλαιο και τα λοιπά,
0: λοιπόν,
1: μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού ο Οδοντοτός. Έγινε πριν 200 χρόνια και δεν είχε κλείσει ούτε μια μέρα και τον έκλεισε ο Κυρανάκης.
0: Λοιπόν,
1: παίρνει λοιπόν το αφεντικό και κάνει αφεντικό στην παράταξη την ομάδα αλήθειας. Καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή θα έχουμε συζητήσεις από εδώ και πέρα, οι οποίες θα είναι
1: επιπέδου.
0: Διαστημικού επίπεδου.
1: Ναι.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε
0: ευχαριστώ όλους. Πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.

0: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνες για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
6: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
7: Και εσύ τι είπες?
6: Ή Happy Days ή τίποτα.
8: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
9: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
16: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Για να καλημερίσω τον κύριο Στρατούλη Δημήτρη, πρώην υπουργό. Τι κάνετε, κύριε Στρατούλη?
1: Καλά είμαι, ήμουνα στα Γιάννενα χθες. Είχαμε μία σύσκεψη με τη Λαϊκή Ενότητα που ξέρετε είναι τιμή μου που είμαι επικεφαλής. Είναι το πολιτικό κόμμα που είναι με τους 35 πρώην βουλευτές που φύγαμε τότε με τα μνημόνια από το ΣΥΡΙΖΑ και τους 4 πρώην υπουργούς. Και επίσης το βράδυ στην Κέρκυρα σε ένα άλλο σύσκεψη, γιατί ετοιμαζόμαστε όλοι τώρα για τις εκλογές όπως καταλαβαίνετε.
0: Η ιστορία λέει, κύριε Στρατούλη, ότι πάντα τα δεδομένα του παρελθόντος έρχεται η ώρα που είναι απαραίτητα για το τώρα, διότι δένουν απόλυτα το παρελθόν με το τώρα. Έχουμε την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στα πολιτικά δεδομένα της χώρας.
1: Μισό λεπτό, γιατί δεν σας ακούω, να μετακινηθώ.
0: Με ακούτε τώρα?
1: Τώρα ναι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, έχουμε την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στα δεδομένα τα πολιτικά της χώρας. Έκανε ένα κόμμα που το ονόμασε Ελλάς. Εμένα αυτό το πράγμα με ενοχλεί αφάνταστα και το λέω μονίμως εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Και εμένα για άλλους λόγους πιθανό με εσάς, γιατί είναι πολλοί οι λόγοι που πολύ ενοχλούν και διαφορετικοί. Και
0: είστε ένας άνθρωπος της ικανότητας του οποίου τις γνωρίζουμε. Διατηρήσατε τις πολιτικές σας αναφορές τότε που είχε γίνει το κόμμα. Παραιτηθήκατε επειδή φοράτε πολιτικά παντελόνια. Δεν παραμείνατε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε που μπορούσατε να τα παραμείνετε.
1: Όχι, βέβαια, και από υπουργός και από βουλευτής και από όλα.
0: Πράγμα που σας τιμά. Πώς βλέπετε τα δεδομένα που δημιουργούνται σήμερα, πρώτον με την επανεμφάνιση του Τσίπρα και δεύτερον με ορισμένες με τις δημοσκοπίες οι οποίες κοντεύουν να σπάσουν ρεκόρ καθημερινά, οι οποίες δείχνουν ότι η πλειοψηφία είναι άγνωστη για οποιοδήποτε κόμμα?
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, με δύο κουβέντες, το πολιτικό σκηνικό διαμορφώνει τους εξής. Η Νέα Δημοκρατία έχει σοβαρή φθορά και λόγω της διαχείρισης των κοινωνικών προβλημάτων, ακρίβεια, μισθή, συντάξεις, δημόσια παιδεία, υγεία, στέγη κλπ. Αλλά και λόγω της διαχείρισης των δύο σκανδάλων, ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές, και της μαζικής δηλοφονίας 57 νέων παιδιών στα Τέμπη. Αλλά όμως παραμένει κυρίαρχη δύναμη, με ποσοστά που δεν έχουν καμία σχέση με το 41% του 23, και την αυτοδυναμία παραμένουν κυρίαρχη δύναμη, αλλά πιέζεται και από το Σαμαρά και από τον Καραμαλή. Και επειδή θεωρώ, με βάση την πολιτική μου διέστηση και εμπειρία, ότι είναι δεδομένο ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα, έτοιμο το έχει, απλά το μαρτύριο της σταγόνας ασκεί σε βάρος του κυρίου Μητσοτάκη, θα είναι μεν πρώτος από ό,τι φαίνεται σήμερα, αλλά δυσκολεύεται αρκετά και δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Από την άλλη, ο Τσίπρας έχει μια δυναμική για δεύτερο κόμμα, από ό,τι έδειξαν οι πρώτες έρευνες της κοινής γνώμης, είτε είναι αξιόπιστες όπως, ή αναξιόπιστες πολλές όπως είπατε και εσείς, και συμφωνώ. Αλλά φαίνεται και αυτός έχει το όριό του εκεί στο 17-18% που πήρε όταν ιτήθηκε συντριπτικά το 2023. Το Πασόκ έχει πρόβλημα μεγάλο. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα περάσει το διψήφιο, όχι μόνο λόγω δημοσκοπήσεων. Του τσιμπάει ένα ποσοστό αξιοπρόσεκτο το νέο κόμμα του Τσίπρα. Διότι ο Ανδρουλιδάκης δεν έχει δημιουργήσει μια εικόνα ότι είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να κυβερνήσει την χώρα, και έχει και πολλούς σκελετούς στην τουλάπα του το Πασόκ. Τα παλιά σκάνδαλα, όπως ξέρετε, τη κυβέρνηση με Σαμαρά, τα δύο πρώτα μνημόνια και το τρίτο, να μην ξεχνάμε, δεν το ψήφισε μόνο ο Τσίπρας, μαζί το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία τότε του κ. Μαϊμαράκη και το Πασόκ τότε της αείμνησης της Φόφης, της κυρίας Φόφης. Έχει πρόβλημα, ενώ είχε ευκαιρία, δηλαδή βρέθηκε έναν αξιωματική αντιπολίτευση χωρίς να είναι σε λαϊκούς ψήφους. Ακριβώς. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε ένα κομμάτι μετά τον Κασελάκη και βρέθηκε να είναι το Πασόκ δεύτερο κόμμα και αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το αξιοποίησε καθόλου, δεν αξιοποίησε τη δυσαρέσκεια που υπάρχει προς τη Νέα Δημοκρατία. Και προφανώς αυτό οφείλεται στο ότι δεν παρουσίασε και μια σφριγγυλή πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης που να δίνει ελπίδες ότι θα είναι καλύτερη αυτή η πολιτική από το Μητσοτάκη.
0: Εγώ δεν συμφωνώ ότι με τα ποσοστά τα οποία δίνουν οι δημοσκοπήσεις, τα βλέπω εντελώς διαφορετικά. Και ειδικά,
1: τι βλέπεις στην πορεία Ελλάδα?
0: Εγώ το πρώτο κόμμα το βλέπω αρκετά χαμηλότερο από το 25%.
1: Είπα και εγώ, αν κατέβει ο Σαμαράς θα είναι κάτω από το 25.
0: Διότι όπως ξέρετε οι αρνητικοί που δηλώνουν σχετικά με τα διάφορα κομματικά δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας είναι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί έρχεται η μεγάλη διαμαρτυρία.
1: Γιατί ναι, προφανώς.
0: Ο Νεοδημοκράτης δεν περίμενε Πασοξίδες και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης που έλεγε ακραία πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία να έχουν σημαντικά υπουργεία και να μας κυβερνάνε σήμερα.
1: Έχεις δίκιο, συμφωνώ σε αυτό μαζί σου, αλλά εγώ λέω ότι αυτό θα συμβεί σίγουρα το κάτω από 25, εάν όχι κάνει, είναι δεδομένο ότι θα κάνει ο Σαμαράς. Ακόμα με την εμφάνιση του κυρίου Σαμαρά, σαφώς θα κινηθεί κάτω από 25%.
0: Δεν μου λέτε, Υπουργέ μου, υπάρχει δεδομένο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα να δούμε κυβέρνηση συμμαχική από κόμματα?
1: Η εκτίμηση
0: λόγω του χαρακτήρα μας.
1: Όχι, ναι, εντάξει, ο χαρακτήρας μας είναι, ξέρετε, οι Έλληνες είναι ότι σφαζόμαστε μεταξύ μας, αλλά οι Έλληνες κάνουμε και πράγματα πολλές φορές που είναι και απίστευτα, που δεν
0: γιατί
1: τα πιστεύεις.
0: Γιατί κυκλοφορούν φήμες για το όνομα του Καραμαλή, θα ηγηθεί και θα κάνει και θα ράνει.
1: Νομίζω τα σενάρια είναι πολλά. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα κατέβει για να πάει κάτω από 25 το Μητσοτάκη, ώστε να μην έχει ούτε καν το πριν της πρόσθεσης των βουλευτικών εδρών, γιατί ξέρετε το 25% είναι το όριο για να πάρεις πριν βουλευτές. Για να γίνει αλλαγή μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Να σας διακόψω λίγο. Είναι δημοκρατία αυτή που υπάρχει στην Ελλάδα? Τι θα πει ενισχυμένη αναλογική, τι θα πει πήρε 111 βουλευτές και γίνανε απότομα 155?
1: Όχι, δεν είναι δημοκρατία.
0: Συγγνώμη λίγο, τι θα πει το 41% το κάνουμε πλειοψηφία, που ούτε στην Τουρκία γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι πολύ περιορισμένη δημοκρατία, γιατί η ψήφος εμένα και σένα, που ενδεχομένως δεν ψηφίζουμε τα δύο μεγάλα κόμματα, μετράει 10 φορές λιγότερο από ό,τι μετράει το άλλο που θα ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί τα δικαιώματά μας ίδια δεν είναι?
1: Τα δικαιώματα από το Σύνταγμα είναι ίδια, αλλά τα δικαιώματα με τον εφαρμοστικό νόμο του Συντάγματος για το πώς γίνονται εκλογές εξαερώνονται. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Δεν
1: είναι
0: λέτε,
1: μια πετσοκομμένη δημοκρατία.
0: Μια...
1: Γι' αυτό που λέτε εσείς δεν το λέτε μόνο εσείς. Το γεγονός ότι υπάρχει αποχή που έφτασε 58% τις ευρωεκλογές, δηλαδή ψήφισαν 4 στους 10 Έλληνες, δείχνει ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας και τιμωρεί αυτή τη δημοκρατία ο ίδιος ο λαός, μην πηγαίνοντας στην κάλπη.
0: Θα σας κάνω μια ερώτηση.
1: Στην κάλπη, η γνώμη μου είναι και σας την έχω πει επανειλημμένο, ότι πρέπει να πηγαίνει και να τιμωρεί αυτούς που τον οδήγησαν να απαγωγείται.
0: Ωραία, σας κάνω μια ερώτηση η οποία έχει σχέση με την ψυχρή λογική και όχι με την παιδική λογική. Η πλειοψηφία στην Ελλάδα έχει καμιά σχέση με τη δημοκρατία? Η δημοκρατία που έχουμε έχει σχέση με την πραγματική δημοκρατία? Ή θα πει ενισχυμένη αναλογική? Αυτό είναι το μοναδικό που υπάρχει σε όλη την Ιφίλιο. Το έψαξα. Δεν υπάρχει πουθενά.
1: Συμφωνώ μαζί σας και μάλιστα στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Απαράδεκτο. Παράδεκτο. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό είναι κουτσή δημοκρατία. Είναι, πώς το λέμε, η λογική της κουτσής πάπιας που λίγο πριν πεθάνει είδατε ότι ίσα που μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Αυτή είναι η δημοκρατία.
0: Μια συμμαχική κυβέρνηση μπορεί να λύσει τα τεράστια προβλήματα που έχει ο κόσμος. 3 εκατομμύρια Έλληνες. Χρωστάνε τράπεζες, δημόσιο και τα λοιπά του κόσμου τα χρήματα. Στα 3 βάλτε και από 1,5 άτομο προσθετικά, γιατί έχουν και οικογένειες σε μέσο όρο. Βάλτε 5 εκατομμύρια σύνολο μαζί με τις οικογένειες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο επιβαρύνει και την ελληνική οικονομία. Όταν αυτοί μόνο χρωστάνε 240 δισεκατομμύρια, χώρια τα 500 εκατομμύρια που είναι το άλλο το χρέος, το οποίο δεν το αναφέρει κανένας. Πού και πού μας λένε ότι το μειώσαμε, δεν το ξεχνάνε.
1: Όχι, δεν μειώθηκε ποσοτικά, είναι πάνω από 400 δις το δημόσιο χρέος και 350 δις το ιδιωτικό. Άστα να πάνε. Κοίτα, θα σου πω ευθέως και με βάση την κυβερνητική μου εμπορία, λόγω συμμετοχής σε υπουργικά συμβούλια και σαν υπουργός και σε κρίσιμο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλειας. Τα πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Άμα θες να λύσεις ένα πρόβλημα, να ξέρεις ότι μπορεί θεοί και δαίμονες να αυθυναμωτήσουν να το κάνεις. Ξέρετε, εγώ ήμουν υπουργός 8 μήνες, διότι λόγω μνημονίου παρετήθηκα. Στους 8 μήνες, αν θυμάστε, είχα φέρει τις 100 δόσεις, θα το θυμάστε. Γιατί
0: είχατε κάνει πολύ ωραία δουλειά, σας το λέω εγώ.
1: Ακριβώς,
0: πολύ ωραία δουλειά.
1: Και είχαν ανασάνει περίπου 300.000 οικογένειες ελληνικές που χρωστούσαν τα πάνδυνα. Να ξέρετε ότι όταν πήγα στη Βουλή για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, η Τρόικα, οι τρεις τότε εκεί που καταδυνάστευαν την Ελλάδα, οι εκπρόσωποι τους εδώ που ήταν υπάλληλοι, τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε έστειλαν επιστολή στον Αλέξη τον Τσίπρα και του είπανε ότι ο Στρατούλης παραβιάζει τους όρους του μνημονίου, ο υπουργός διώξτονε κλπ. Βέβαια, ο Τσίπρας τους είπε, εντάξει, είναι λίγο ανεξέλεγκτος, τους είπε, θέλει εφαρμόσει το πρόγραμμα του κόμματός του. Τέλος πάντων, είχαμε τρομερές αντιδράσεις με την Τρόικα, αλλά το πήγα και ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα στη Βουλή, γιατί όπως λέτε και εσείς, ήταν ανάγκη του ελληνικού λαού. Θυμάστε τότε δύσκολες εποχές, οι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι, οι βιοτεχνίες χρωστάγανε και πού δεν χρωστάγανε. Και πήραν ανάσα. Άρα, σας λέω, και παρά τις αντιδράσεις, το έζησα ο ίδιος. Όταν έχεις πολιτική βούληση και θες να κάνεις κάτι, και είναι σωστό, είναι δίκαιο, έχεις δεσμευτεί απέναντι στο λαό. Μπορείς να το κάνεις. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες. Δεν μ' άφησε η Τρόικα, δεν έχουμε λεφτά. Άμα θες κάτι και λεφτά θα βρεις και την Τρόικα θα παρακάμψεις και της Παναγίας τα μάτια.
0: Δεν μου λέτε, γιατί την εποχή εκείνη, σύμφωνα με την επιχειρηματική μου εμπειρία, η οποία έχει σχέση με το Δούνε και Λαβίνς, ειδικά με αυτούς που χρωστάνε, δεν πιέσαμε την επιτροπή που κάναμε τα παζάρια με το Βαρουφά και τα λοιπά να μας κάνουν μια έκπτωση από 25-30% στο χρέος, πράγμα το οποίο γινόταν λόγω στρατηγικής.
1: Αυτό είναι μεγάλη ευθύνη του Πρωθυπουργού.
0: Μισό λεπτό λίγο, λόγω στρατηγικής θέσης της χώρας και το ένα και το άλλο. Για ποιο λόγο δεν καθίσαν κλαρίνο μπροστά στη μέτρα? Προσοχή, ναι. Καθίσανε.
1: Ο λόγος ήταν, θα σου το πω ευθέως τώρα, πολιτική δειλία κατά τη γνώμη μου.
0: Συμφωνώ.
1: Να ξέρετε ότι ήμασταν 4-5 υπουργοί που το θέταμε με πολύ επιτακτικό τρόπο και στα Υπουργικά Συμβούλια και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, ότι το βασικό ήταν για να πάρει ανάσα η χώρα, να πρώτο να σταματήσουμε την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, γιατί από ό,τι θυμάστε με τη συμφωνία στο Eurogroup το Φλεβάρι, σταμάτησαν να μας δίνουν τις δόσεις που χρώσταγαν στην Ελλάδα για να πληρώσουμε, γιατί με αυτές πληρώναμε τα δανειά τους. Από τη στιγμή που σταμάτησαν και γινόταν διαπραγματεύσεις, έπρεπε να σταματήσουμε κι εμείς. Δεύτερο, να του ζητήσουμε να γίνει μια περικοπή της τάξης, όπως λέτε, 25-30%. Και τρίτο, εάν δεν το δέχονταν, ξέρετε καλά ότι δεν ήταν θέμα Τρόικας. Μια κυβέρνηση έχει διεθνή δικαιοδοτικά όργανα του ΟΗΕ που μπορεί να προσφύγει. Το έχουν κάνει επανειλημμένα χώρες που έχουν διαγράψει το δημόσιο χρέος τους. Θυμάστε και η μικρή Ισλανδία, το θυμάστε, που έκανε δημοψήφισμα και αποφάσισαν με 97% η Ισλανδία.
0: Και πετύχανε ότι
1: δεν θα πληρώσουν τους διεθνείς τραπεζίτες και έβαλαν και φυλακή τον Πρωθυπουργό που χρεοκόπησε τη χώρα τους. Η Ισλανδία, μια χωρούλα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, αλλά σύμφωνα με τα δεδομένα, επειδή η χώρα έχει στρατηγική σημασία και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη κτλ., μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό το θέμα, διότι ένα μεγάλο μέρος των χρεών δημιουργήθηκαν από τις πιέσεις που μας ασκούσαν να εφαρμόσουμε οικονομική πολιτική που δεν είχε σχέση με την ελληνική οικονομική πραγματικότητα, αλλά προσπαθούσαν να επιβάλλουν τη γερμανική οικονομική πραγματικότητα. Κάθε χώρα έχει και το δικό της κλίμα, δεν είναι το κλίμα σε όλες τις χώρες ίδιο.
1: Ακριβώς, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και μάλιστα αυτό του θέταμε, ένα από τα επιχειρήματα που θέταμε στον τότε Πρωθυπουργό ήταν ότι η Ελλάδα έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ένα εκ των πιο σημαντικών είναι η γεωπολιτική της θέσης. Αυτό που είπατε πριν, δεν την αξιοποίησε καθόλου. Ο Αλέξης Τσίπρας, τότε ως Πρωθυπουργός, που εμφανίζεται σήμερα ως μωρά παρθένα, ενώ έχει κυβερνήσει τη χώρα και ενώ έφερε το τρίτο μνημόνιο που νομιμοποίησε και τα άλλα δύο, και να μην το ξεχνάμε, εσείς δεν το ξεχνάτε, έδεσε χειροπόδαρα τη χώρα μας μέχρι το 2060.
0: Ακριβώς.
1: Για πολιτικές λιτότητες και τη δημόσια περιουσία της πατρίδας μας μέχρι το 2115. Μην ξεχνάτε, πρόεδρος και διευθύνων αυτού του υπερταμείου που έχει εντάξει τη δημόσια περιουσία και ήθελε και το Λευκό Πύργο και αντιδράσατε η Θεσσαλονίκη ευτυχώς και το σώσαμε. Έχει εντάξει όλη τη δημόσια περιουσία μέχρι το 2115 και είναι Γερμανός πρόεδρος, Γερμανός διευθύνων σύμβουλος αυτό.
0: Αλλά ο Στάλιν έλεγε το εξής σοφό, το έχω πει χίλιες φορές, θα το πω ακόμα μία. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Ο κόσμος θα ξέχασε όλα αυτά τα οποία έκανε ο Τσίπρας, γιατί εγώ όταν είδα τον Τσίπρα ασχολείται με την πολιτική, καταρχάς δεν με ενδιαφέρει εμένα αν τα λέει. Καταρχάς έχει άγρια μεσάνυχτα από την καθημερινότητα, την παραγματικότητα, την εμπορικότητα και τη διαχείριση των χρημάτων. Δεν επέκτησε καμία γνώση κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας. Έκανε τεράστια λάθη εθνικά και οικονομικά για τη χώρα μας. Και παρόλα αυτά ξέχασε και την Βόρεια Μακεδονία, τα ξέχασε όλα και κατεβαίνει. Μήπως ο λαός θέλει αυτά για τις επιλογές του?
1: Εντάξει, ο λαός πάντα έχει την ευθύνη των επιλογών του. Αλλά εγώ είμαι της αρχής ότι την ευθύνη έχουν αυτοί που παίρνουν την εμπιστοσύνη του λαού και την ξεπουλάνε. Δηλαδή, εντάξει, οι λαϊκές ευθύνες, αλλά από εκεί και πέρα ξέρεις ότι στη δημοκρατία είναι η λαϊκή κυριαρχία. Αυτό ψήφισε ο λαός, όσοι πάνε και ψηφίζουν, γιατί καλά το έπεσε ότι έχει μεγάλο εποχή, αλλά αφού η δημοκρατία είναι όσοι ψηφίζουν να βγάλουν, ο λαός έχει τις ευθύνες του, αλλά τις μεγαλύτερες έχει εκείνος που παίρνει τις ελπίδες του λαού και τις στραγγαλίζει. Και ο
0: Αλέξης
1: ο Τσίπρας, αυτό είναι η βασική του ευθύνη, ότι έπνιξε την ελπίδα ενός λαού ότι μπορεί να έχει μια ανεξάρτητη, έντιμη, αξιοπρεπή πορεία χωρίς να έχει απεικιοκράτες πάνω από το κεφάλι.
0: Θέλω να μου πείτε το εξής από πολιτικής άποψης, ίσως και από ποινικής άποψης. Όταν έγινε εκείνο το δημοψήφισμα, τι είχε γίνει για το ναι ή όχι, και πήρε το όχι και το έκανε ναι, αυτό δεν είναι ποινική ευθύνη?
1: Η ποινική ευθύνη σε κάτι προδοσία είναι. Και για τον τότε πρωθυπουργό και για τους επικεφαλής.
0: Δεν έπρεπε να παρέμβει δικαιοσύνη.
1: Των κομμάτων και για τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας που έκαναν σύσκεψη το πριν της επόμενης μέρας και μετέτρεψαν το όχι του ελληνικού λαού σε ναι. Έγιναν 11 δημοψηφίσματα.
0: Συγγνώμη λίγο, προδώσαν τη λέξη δημοκρατία με αυτό που κάνανε.
1: Ακριβώς. 11 δημοψηφίσματα έχουν γίνει στην Ελλάδα από το 1821 που γίνει η Επανάσταση. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε όλες, είτε δεξιές, είτε κεντροαριστερές, είτε έτσι, είτε αλλιώς, καμία μα καμία κυβέρνηση δεν ακύρωσε αποτέλεσμα δημοψηφίσματος στην Ελλάδα.
0: Δεν μου λέτε
1: είναι
0: εσείς
1: πρωτοφανές αυτό το οποίο
0: έχετε μια πολιτική στάση, η οποία είναι μόνιμη μαζί με τα στελέχη τα γνωστά. Γιατί δεν ασχολείστε με την πολιτική που κάτι, την άποψή μου, έχετε μια πολιτική εμπειρία η οποία έχει σχέση και με την, και με την εθνική υπερηφάνεια. Την
1: όχι, θα το κάνουμε, σας είπα. Α, ναι, δεν σας το είπα. Τώρα εγώ είμαι επικεφαλής στην Λαϊκή Ενότητα. Είναι το κόμμα που έχει περίπου 35 βουλευτές που ήταν τότε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκαν το 2015 για να κρατήσουν αξιοπρέπειά τους και τη συγκίνησή τους. Είμαστε 4 πρώην υπουργοί σε αυτό και από ό,τι φαίνεται ετοιμαζόμαστε για εκλογές. Είτε
0: το κόμμα υπάρχει, το κόμμα υπάρχει.
1: Βεβαίως και είμαι επικεφαλής και μάλιστα είμαστε για συμβουλικούς λόγους. Είμαι συνεπικεφαλής με νέα κοπέλα, 40 χρονών, έγκυρη νομικό κλπ. Τη Μαριάννα Τζίχλη, με δύο επικεφαλής όπως γίνεται.
0: Υπενθυμίστε και το όνομα του κόμματος.
1: Όπως γίνεται ακόμα και στην Τουρκία που είναι δίδυμο άντρας-γυναίκα. Ναι. Στην Τουρκία πλην του Ερντογάν, έτσι είναι όλοι άλλοι.
0: Ναι, αλλά στην Τουρκία, στην Τουρκία εκτός από τον Ερντογάν και αυτό πήγε και ψήφισε.
1: Καλά, ο Ερντογάν, ναι, είναι το θάψιμο τη
0: Δημοκρατία. Ναι, αλλά ψήφισε το 95% εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι
0: το
1: είναι.
0: Όνομα του κόμματος το θυμίζετε στον κόσμο?
1: Το όνομα του κόμματος του Τσίπρα είναι Ελλάς.
0: Το δικό σας.
1: Λαϊκή Ενότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το κόμμα που είχαμε φτιάξει, θα το θυμάσαι καλά
0: το
1: εσύ,
0: θυμάμαι, ναι.
1: Το Σεπτέμβρη του 2015 όταν είχαμε αποχωρήσει.
0: Τα είχαμε πει και τότε.
1: Για λιγουλάκι ψήφους, για λιγουλάκι, νομίζω 4.000 ψήφοι σε όλη την Ελλάδα, δεν είχαμε καταφέρει να πούμε
0: στην. Τα είχαμε πει και τότε στο ραδιόφωνο, αν θυμάστε.
1: Τα είχαμε πει, εμείς το είπα να συγκροτούμε. Να έχετε υπόψη ότι έχουμε βρει πάρα πολύ νέο κόσμο, δηλαδή παιδιά από 18 μέχρι 35 χρονών, και νομίζουμε ότι θα είμαστε δυνατοί.
0: Δεν μου λέτε το ποσοστό που θα ψηφίσει θα είναι το ίδιο εξευθυριστικό ποσοστό του παρελθόντος, όταν είμαστε ίσως η μοναδική δημοκρατική χώρα που έχει μια αποχή πάνω από 50% πολλές φορές?
1: Όχι, όχι, δεν θα είναι τόση η αποχή τώρα, γιατί υπάρχουν νέα κόμματα, Καριστιανού. Ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, έκανε ο Τσίπρας νέο κόμμα, το ίδιο πρόσωπο ο Τσίπρας βέβαια με τις ίδιες πολιτικές, αλλά σαν νέο κόμμα που εμφανίζει, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα κάποιο ενδιαφέρον και να πάει ένας κόσμος στην κάλπη. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι θηριώδης η αποχή, αλλά όχι τόσο θηριώδης όσο ήταν στις ευρωεκλογές που έσπασε όλα τα ρεκόρ, που ήταν 58%, 58% αποχή.
0: Το οποίο μας προσέβαλε και διεθνώς.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μου λέτε, τα ποσοστά, αυτή η πλειοψηφία, αυτή η μάχη των δημοσκοπήσεων καθημερινά, μήπως είναι μια αδυναμία σχετικά με το δημοκρατικό μας σύστημα? Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν γίνεται τόσο δημοκρατία?
1: Όχι, σε κανένα μέρος, είναι ο απόλυτος εκφυλισμός.
0: Γιατί θα θέλουν και λεφτά αυτά.
1: Αυτά θέλουν και λεφτά, και πολλές από αυτές, όχι όλες, έτσι, γιατί θέλουν να είμαι δίκαιος, μπορεί να είναι και πληρωμένες για να βγάλουν το αποτέλεσμα που θέλουν και για να χειραγωγήσουν, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη.
0: Όπως
1: να λένε
0: πρώτα. Όπως το λέτε.
1: Έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η δημοκρατία μας, διάτρητη, και σε μια χώρα που δόθηκαν αγώνες, αίμα, νεκροί.
0: Λοιπόν, κατόπιν της σημερινής συζήτησης και της δημοσίας αναφοράς σας ότι θα ασχοληθείτε επισήμως πλέον με τις εκλογές. Εκ των πραγμάτων,
1: ναι, επανερχόμαστε και θα είμαστε ισχυροί. Απλά δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα.
0: Πότε θα το ανακοινώσετε?
1: Μ' ακούτε?
0: Πότε θα το ανακοινώσετε?
1: Μία πρώτη νήξη θα γίνει στις 27 του Ιούνιου και επισήμως στη ΔΕΘΗ τις επόμενες μέρες.
0: Για να κάνω πρόγραμμα...
1: Ανασυγκροτούμε ουσιαστικά την παλιά Λαϊκή Ενότητα γιατί που είχε πάρει 2,99% και δεν πήγε στην Βουλή.
0: Πρέπει να τα λέμε συχνά πλέον.
1: Βέβαια.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, χάρηκα. Να είναι όλοι καλά που μας ακούν.
0: Να είστε, ευχαριστώ.
1: Και όλες. Γεια και χαρά σας.

0: Με τη συζήτηση που είχαμε, εχμεύσαμε ακόμα μία πληροφορία ότι ένα καινούριο κόμμα θα εμφανιστεί λίγα συντόμως στα διάφορα τα οποία θα επιζητήσουν την ψηφοφορία του λαού μας, του ελληνικού λαού. Έχουμε τόσο μεγάλο λαό, γι' αυτό έχουμε και 70 υπουργούς. Έχουμε τόσο μεγάλο λαό, εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμυρίων, που γι' αυτό έχουμε και 300 βουλευτές. Έχουμε τόσο μεγάλο λαό, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό έχουμε και 15 διαφερομένους να κατέβουν σε εκλογές.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν.
1: Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

εδώ.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις.

0: Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
1: Και από τιμές?
0: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέος ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699 498 6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

right to enjoy yourself.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
3: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
2: MyG.
3: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια. Τι νοικιάζεις. Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση. Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
2: Και από τιμές.
3: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των
0: 5476 και στο myg.gr.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.